0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλω να μου στείλει ηχητικό τον αγαπημένο σου γλωσσοδέτη.
2: Ο αγαπημένο μου ήταν ο Ποντικός, έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλεγμόνο σήκω το παϊδοκοκαλιάστη.
3: Εγώ έναν ήξερα.
2: Ποιον?
3: Το ποδάρι τη καρέκλα ξεκαρέκλοποδαριάστηκε.
2: Για βαλτίρε.
4: Πίσω κουμπίσω ρουμποκομπολογή. Πήγε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Και τον πιάσαν οι ρουμπίδε, οι κουμπίδε, οι ρουμποκομπολογίδε και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογά του.
2: Διάβαλε τον Νίκο.
5: Εκκλησιά Μολυβωτή, Μολυβοκοτοπελεκητή. Ποιος σε μολυβοκοτοπελέκησε? Ο γιος του Μολυβοκοτοπελεκητή.
2: Ο Μολυβοκολοπελεκητή.
6: Τρεις φορές γρήγορα κι εσύ. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τα βανόταυλα.
1: Περίμενε.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
8: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
7: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
8: Χιλιάδες προσωπία.
7: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
9: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
10: Σίγουρα έχω κρύψει.
7: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
17: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
16: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
16: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
16: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
18: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Formula 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
11: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
10: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα. Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
12: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
13: Σίγουρα έχω κρύψει.
10: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά.
1: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by DEI».

0: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, να περάσουμε ωραία σήμερα. Είναι Τετάρτη και θέλουμε να χορέψουμε μαζί σας ένα βάλς.
2: Ταγκό.
1: Ναι, αλλά είναι βάλς.
3: Α, ναι.
1: Ναι,
3: είναι. Έλα, σήκω να το χορέψουμε. Φορτούν, είναι Τετάρτη, 6 Πέμπτου. Ο Μάιος έχει ξεκινήσει, η Άνοιξη είναι εδώ. Τα πουλάκια τσιου τσιου, το πάμε πρωινό χαχαχά.
1: Και εμείς με στην τρελή χαρά μαζί σας, έτσι. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Κάθε μέρα 7 με 10 σας υποσχόμαστε τα καλύτερα. Και κοίτα να δείτε, δεν παγάσιδες, ότι στο τέλος σας τα φέρνουμε.
3: Έτσι είναι, γιατί μοχθούμε, γιατί παλεύουμε γι' αυτό. Φτιάχνουμε εδώ πέρα μια εκπομπή
1: με μεράκι.
3: Έτσι, με όλη μας την ψυχή. Και το έχετε καταλάβει. Και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Να πούμε καλωσορίσατε στους καινούργιους ακροατές μας που συντονίζονται για πρώτη φορά τώρα.
1: Μείνετε έτσι, από περιέργεια. Να δείτε τι θα συμβεί. Ό,τι κουτάκι, ό,τι απαιτήσεις έχετε, κάντε τσικ. Κάντε τικ. Και τσεκάρετε ότι κοίταξε, το έχουμε και αυτό, το έχουμε και εκείνο, το έχουμε και τ' άλλο. Οπότε μέχρι και τις 10 με δώρα. Με τραγουδάρες πάνω απ' όλα. Με διαγωνισμούς, με παιχνίδια, με γέλια, με βλακίες και ξυπνάδες. Θα είμαστε παρέα.
3: Μου στέλνουν εδώ μηνύματα, ήδη μας στέλνουν. Τι ωραίο τραγούδι, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ο Φορτούνη σήμερα έχει πολλά κέφια. Έχει ανοίξει.
1: Ανοιξιάτικος.
3: Ναι, έχει φορέσει και ένα πουκάμισο εδώ πέρα.
1: Σιδρού.
3: Σιθρού, πολύ σεξι.
1: Δεν ήξερα, παιδί μου, ότι θα γράφει με το φως και θα φαίνεται μέσα στα.
3: Δεν φαίνεται τίποτα με το φως, παιδί μου.
1: Δεν φαίνεται.
3: Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί έχω κρυώσει και λίγο, έχει τσουτσουριάσει, κατάλαβε. Μην έχουμε τίποτα, κανένα τύχημα εδώ.
3: Γίνει κορόμιλο.
1: Λοιπόν, αυτά. Τα μηνύματά σας στο Viber θέλουμε.
3: Για ξεκινήστε στο 6937 949 949. Το Viber του σταθμού μας, επιτέλους. Αποθήκευσέ το στις επαφές σου. Γράψε ρυθμός. Γράψε πρωινό. Γράψε παπάκια. Γράψε ό,τι θες, αρκεί να έχεις την επαφή. Για να μιλάμε κάθε μέρα πλούσια δώρα μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Και στο τρίωρο της εκπομπής έχει να γίνει χαμός. Σήμερα δίνουμε jackpot τρελό στο ραντάρ μας. 450 ευρώ μετρητά θα πάρει κάποιος, ευχόμαστε εδώ.
1: Ωραία.
3: Σήμερα, αρκεί να έχει τα τρία στοιχεία του ραντάρ. Φυσικά 7 και 50 οι μικροί μας φίλοι πριν πάνε στο σχολείο.
1: Το παπάκι τους.
3: Θα μας καλέσουν για να παίξουν.
1: Δηλαδή θα βουτήξει το παπάκι και εσείς θα πρέπει να μαντέψετε τη φράση που λέει κάτω από το νερό για να κερδίσετε 2 εισιτήρια των Villain Cinemas για όποια ταινία θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολλά υποσχόμενα, πολλά πράγματα σας έχουμε πει. Δεν πιστεύω να έχετε τρομάξει. Δεν πιστεύω να το έχετε τρομάξει. Εδώ θα
4: είμαστε.
1: Τι πάθατε.
4: Παρακολουθήκατε σήμερα.
3: Έτσι.
4: Τρέμουν τα ποδαράκια σας. Τι, έχουμε προβληματάκι. Ας προσέχατε.
1: Ρυθμός 949.

0: είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου. Φυσικά η επίθεση και το ακούτε.
1: Ρυθμός 949.
0: Α, εδώ ακριβώς. Το ρυθμό 949 αποκλειστικά και στο Πάμε Πρωινό, ε!
2: Τι ωραία αποκλειστικότητα είναι αυτή.
0: Έτσι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ξεκίνημα.
2: Εκπληκτικός Νίκος Μακρόπουλος για ακόμα μια φορά. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από αυτόν τον τραγουδιστή.
0: Έτσι, αυτή την εβδομάδα ολόκληρη θα ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 την τραγουδάρα του Νίκο Μακρόπουλου, Επίθεση. Έχουμε τον Μιχαήλ, ο οποίος έχει στείλει εκπληκτικό κούρεμα. Πώς λέγεται αυτό, Ράστα το
2: έχει κάνει. Conrose, Braids.
0: Αυτό.
2: Ναι, έκανε κοτσίδια.
0: Κοτσίδια.
2: Πολύ σου πάνε, Μιχαήλ μου.
0: Έχει τόσο μακρύ μαλλί ο Μιχαήλ,
2: ναι, βέβαια.
0: Πολύ ωραίος.
2: Πολύ, πολύ.
0: Έχει φωτογράφηση, λέει, στο σχολείο και η Ελένη.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φίλια πολλά.
2: Αμήν, αγάπη μου, θα έχουμε μια υπέροχη μέρα. Και τώρα, φυσικά, ο Βασίλης Φορτούνης θα μας δώσει επικαιρότητα.
0: Φοράω και πουκάμισο. No news, good news. Ξυπνάω το πρωί και τι να ακούσω.
2: Τι
0: λέει,
2: να ακούω.
0: Πάλι πέφτει το πετρέλαιο.
2: Πέφτει,
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Πέφτει, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Λέω, τι έγινε. Μέχρι να φτάσω, τέλος πάντων, κοιτάω λίγο τα ειδησιογραφικά. Όχι, ο Τραμπ ανακοίνωσε εν μέσω νυχτός, εκεί κατά τις 12 ώρα τον πιάνουν τα ωραία.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ώρα Αμερική είναι εκεί. Πάντως εδώ ώρα Ελλάδος, 12 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ ανακοίνωσε λοιπόν χθες αυτή την ώρα την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, που και καλά τα πλοία, τα πολεμικά, τον είπα, θα συνόδευαν τα εμπορικά πλοία για να μην υπάρξουν επιθέσεις. Και αυτά λοιπόν αυτά σταματάνε, λέει, γιατί υπάρχει επικείμενη συμφωνία με το Ιράν πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Επικαλείται πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και η κίνηση αυτή έγινε φυσικά κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και των άλλων χωρών. Okay, παρόλα αυτά, ο ναυτικός αποκλεισμός, άλλο αυτό, παραμένει ενισχύ. Εντάξει.
2: Στην
0: Αμερική, Παναγία μου.
2: Στη Νέα Υόρκη είναι 5 το απόγευμα.
0: Εκεί ξυπνάει.
2: Ναι.
0: Εκεί ξεκινάει μέχρι τις 8. Λοιπόν, στη δημοσιότητα Αθηνά μου δόθηκαν τα στοιχεία του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες εδώ στην Ελλάδα μας. Αυτοί οι κύριοι Παρίσι ήσταναν λογιστές και έχουν αλλιεύσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι στιγμής. Και είχαν δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν να παίρνει τα τηλέφωνα και η άλλη ομάδα ήταν να πηγαίνει επί τόπου και να το παίζει λογιστές. Άμα δεις λίγο τις μούρες τους που είναι και λίγο μοβόροι κάποιοι από αυτούς, γιατί βγήκαν και τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους.
2: Μπράβο,
0: δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ πέρα εδώ πέρα. Δεν είναι και κρυφά παρόλα αυτά. Είναι περίεργη. Οπότε λέει, θα στείλουμε αυτούς οι οποίοι είναι πιο, μοιάζουν πιο πολύ με λογιστές. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να είναι και ένας λογιστής. Φαντάζομαι λίγο πιο μαθηματικός τύπος. Πιο μαθηματικός τύπος. Μπράβο. Και οι άλλοι πέραν τηλέφωνα. Και είχαν πολλά χρόνια, είχαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ μαζέψει. Τους μπουζουριάσανε. Επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο που είχε και του κλέψανε, λέει, με ρυφηφή, τρυπήσαν τον τοίχο και πήγαν στο χρηματοκιβώτιο 297.000 ευρώ.
2: Όχαμα.
0: Στη Χαριλάου. Τώρα, μαθήτριες στο Ηράκλειο, γυμνασίου πιστεύω, ναι, γυμνασίου, πετούσαν αυγά σε σπίτια καθηγητών τους.
2: Τι να πεις.
0: Πρώτη φορά μας ξανασυμβαίνει αυτό να το ακούμε. Δηλαδή δεν τρεπόμαστε, ρε παιδιά. Οι νεαρές φέρεται να καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, ενώ έγιναν αντιληπτές και από κατοίκους της περιοχής. Φυσικά ακολούθησε η προσπάθεια αναγνώρισης από τους εκπαιδευτικούς και τελικά έγινε έτσι μια παιδαγωγική διαχείριση γίνεται του θέματος αυτό το καιρό για την αποφυγή νομικών ενεργειών, επειδή είναι νεαρής ηλικίας και ανήλικοι οι δράστες. Άκου τώρα αυγά.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Έχουν φύγει αυγά στον Ταύρο, παιδιά. Προς το σχολείο όμως.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε στον Ταύρο, επειδή είμαι
0: τώρα
2: μεταβριώτησα.
0: Να σου στο μπαλκόνι και να στο βρωμίζει.
2: Εσύ είσαι καθηγητής στον Ταύρο. Εγώ μεταβριώτησα. Ναι. Δηλαδή είμαστε από τις απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχαμε ένα έθιμο. Είχανε παλιά, όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο.
0: Όχι, εμείς.
2: Όχι. Εγώ δεν ήμουν σε αυτές όπως καταλαβαίνεις τις δράσεις. Όχι, βέβαια. Είναι δυνατόν. Αγάπη μου, τέτοιο νύχι είχα από τότε εγώ.
0: Ναι.
2: Θα πιάσω τώρα εγώ το αυγό και το νεράτζι.
0: Καλά τα λες.
2: Και πετάγανε τις απόκριες. Ήταν μία μέρα που πετάγανε νεράτζια το ένα σχολείο στο άλλο.
0: Τα νεράτζια είναι λίγο πλάκα. Αλλά το αυγό είναι πολύ βρωμερό.
2: Κίνδυνα ήταν.
0: Τέλος πάντων. Και ο Μακρόν πήγε και συνάντησε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα περιθώρια τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας και είχαμε έτσι λίγο σουρεάλ στιγμές, έπαιξαν και ντραμς, τραγουδήσαν οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Μακρόν.
2: Αυτός είναι ο Μακρόν.
0: Κοίτα τι ωραία που τραγουδάει.
2: Τι γίνεται με το Μακρόν τελευταία, έχει πολύ καλλιτεχνικές ανησυχίες.
0: Μετά τη φωτογραφία με το ανοιχτό το πουκάμισο και το δασίτριχο στήθος εδώ πέρα, να ξέρεις, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι μετοχές τους στον γυναικείο και όχι μόνο πληθυσμό.
2: Σοβαρά,
0: βεβαίως.
2: Κοίτα ο Μακρόν,
0: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο σε ηλικία, πόσο είναι. Στην ηλικία μου είναι.
2: Στην ηλικία σου είναι, εντάξει.
0: Τεχνό.
2: Με τι.

0: Γιώργος Μαζονάκης στο Ρυθμούλη 949. Έχουμε και το Λευτέρη στην παρέα μας, Αθηνούλη.
1: Για να ακούσω το Λευτέρη μου να μου λέει καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Έτσι, να.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Πω, ούτε να το ξέρα, ε.
0: Ναι. Είναι λοιπόν το πάμε πρωινό 6 του Μάη. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Έχει ξημερώσει. Είμαστε εδώ μαζί. Και φυσικά κάνουμε έτσι μια περατζάδα από τα νέα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή την ώρα, 7 και 20, θα πάμε στην Ινδία. Όλο και κάπου ταξιδεύουμε. Εκεί πέρα ένας αγρότης Αθηνά καταγγέλει κάτι δυσάρεστο. Λοιπόν, έγινε ένας γάμος εκεί σε ένα χωριό της πολιτείας Ούταρ Πραντές. Για το γεγονός το λέμε, δεν το ξέρουμε την περιοχή. Εκεί υπήρξε μια παραδοσιακή πομπή γάμου και ήταν συνοδευόμενη από ένα DJ. Και υπήρχαν εκεί δυνατή μουσική. Δηλαδή, πώς έχουμε εμείς τα κλαρίνα τα οποία συνοδεύουν την ύφη και αυτά. Αυτοί είχαν ένα φορητό DJ και κονσόλα και βαρούσε πάρα πολύ δυνατή μουσική. Και πέρασε εκεί πέρα από το ύπαιθρο.
1: Από τα στρέμματα.
0: Από τα στρέμματα. Μπράβο. Και σκότωσε 140 κοτόπουλα.
1: Πώς τα σκότωσε?
0: Γιατί τα κοτόπουλα, λέει, όπως φέρεται να λέει ο Σαμπίρ Αλή, ο αγρότης, η ένταση της μουσικής τους προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλα. Και τα κοτόπουλα πάθανε αυτό λόγω του εκοφαντικού θορύβου μαζικό στρες.
1: Α, τα καημένα.
0: Και πεθάνανε τα κοτόπουλα από τη μουσική.
1: 140 κοτόπουλα.
0: 140. Από την άλλη, λίγο παραπέρα, ένας αγρότης βρήκε τρόπο για να σώσει τα κοτόπουλά του. Και τι έκανε? Γιατί αυτά ήταν ατίθασα και κυκλοφορούσαν το βράδυ έξω. Τα έντυσε λοιπόν τα κοτόπουλα ένα-ένα με αυτά τα γυλαίκα τα φωσφοριζέ που τα φοράς και προχωράς. Και όλο το βράδυ βλέπεις κάτι φωτεινές πυγολαμπίδες που είναι ντυμένες και πηγαίνουνε.
1: Ας το καλό. Δηλαδή, το βλέπω τώρα και σε φωτογραφία.
0: Μπράβο. Εκεί στο σούρουπο δηλαδή.
1: Το κοτόπουλο.
0: Μπράβο. Εκεί στο σούρουπο, γιατί τις σκότωσε μετά τον ηλιοβασίλεμα, άμα ξέρουμε από τα χωριά εμείς, τις μαζεύουμε μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτές μόνες τους γυρνούσαν και πολλές φορές τις πατούσαν αυτοκίνητα. Οπότε τι κάνεις όταν φοράς και τρέχεις ή πηγαίνεις με το πατίνι κάπου? Φοράς γυλαίκο.
1: Ναι, για να φωσφορίζεις και να διακρίνεσαι. Ναι.
0: Λοιπόν, τα κοτόπουλα έχουν το δικό τους live guard αυτό το γυλαίκο και το βράδυ όλο. Τριγυρίζουν άνετα και ωραία.
1: Και άντε να ξυπνήσεις τώρα εσύ μέσα στη νύχτα να πιεις ένα ποτήρι νερό. Να σταθείς κοντά στο παράθυρο και να βλέπεις μικρά να φωσφορίζουν μέσα στη... τώρα λες παρεστήσεις έχω, ήρθαν εξωγήινοι.
0: Μας την πέσανε.
1: Εξωγήινοι, εξωγήινοι.

0: Κοίταξε να δεις, λίγα τα λόγια δεν τα λες εδώ πέρα.
1: Και με λίγα και με πολλά, εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε, παιδιά, εδώ στο Πάμε Πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να ζήσουμε πολλά σήμερα, σας το λέω. Φυσικά μαζί μας είναι ο Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε τα 50 χρόνια και έχει μεγάλο διαγωνισμό. Από την 5η λοιπόν, 26 Μαρτίου, έχει ξεκινήσει έως και την Κυριακή 23 Μαΐου του 2026. Να ξέρετε ότι 150 τυχεροί κερδίζουν.
2: Πόσο?
1: iPhone 17. Έλα, 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Με κάθε αγορά 5 ευρώ και χρήση της Mastercard μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ψώνισε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή μπες και στο e-shop. Έτσι.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να έρθουμε. Μάντεψε με ποιο τραγούδι ξεκινάμε.
1: Με ποιο
0: μη
1: τραγούδι.
0: Κοιτάς, μη κοιτά.
1: Έλα, δεν το είδα. Δεν το έχω δει. Με ποιο τραγούδι.
0: Δεν θα σου πω.
1: Δεν το είδα.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 9:49.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια, μαστιχοτήφι.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons. Coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
19: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
19: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
19: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
20: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανανούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Ανοιγώνει. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
25: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
26: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
26: Σωστά.
27: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
28: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Welcome back, ταλεντάρες μας. Φορτούνης Αφαλίδου Μαγκύρα, back to back, με Παντελίδη, με Απέργη. Και είχαμε βάλει και ένα quiz πριν. Έχασε η Αθήνα. Σε λίγο, Ρία Ελληνίδου, το πρώτο τραγούδι για αυτό το ημίωρο.
1: Σούπερ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα δεν έχασα, κέρδισα, γιατί είναι τραγουδάρα.
0: Είναι τραγουδάρα. Θέλετε λοιπόν εσείς τώρα, μιας και έχει βγει ο ήλιος, να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένος από τις βλαβερές του ακτίνες και ταυτόχρονα να ενυδατώνεστε? Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει υψηλή προστασία από ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος με αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη άρωμα. Θα τα βρούμε όλοι στα φαρμακεία και στο e-pharmacies. Πάμε στην κίνηση καιρό.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Σήκωσε πράκτορ βουφού το drone σου. Παίρνε πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης και πες μας τι γίνεται.
0: Το τιμημένο το σηκώνω και έχει κίνηση στο ποτάμι Μπόλικη. Στο κατέβασμα από πολύ ψηλά στην Κηφισιά ξεκινάει, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί σταματάει από τόμος η κίνηση. Και στην άνοδο από την Ιερά Οδό πάλι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί σταματάει από τόμος την κίνηση. Τι συμβαίνει εκεί, το τρίγωνο της Νέα Φιλαδέλφια είναι? Λοιπόν, σιγά σιγά η άνοδος της Κηφισίας πίζει και τέλος. Τώρα για πρωί μόνο από το Χαϊδάρι προς Ελευσίνα και στο Σχιστό προς Ελευσίνα έχει πρωινό μποτελιερισμα μπλάκι.
28: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα όλη μας η εκπομπή, να ξέρετε, θα έχει έναν αέρα Hollywood. Θεματολογικά θα κινηθούμε σε ταινίες του Hollywood, οπότε ο καιρός σήμερα.
29: Από τον ήτη τον εξωγήινο.
0: Hello, E.T. Εγώ φεύγω. Θα φύγω και εγώ με τον εξωγήινο και πάω.
29: 21.

0: Μπλοκάρ Facebook, μπλοκάρ WhatsApp, μπλοκάρ Telefonet.
1: Θα σε μπλοκάρω
0: Instagram,
1: από παντού.
2: Ξεκίνησα ωραία ρομαντικά με τον ET. Πού να ακούσεις και τη συνέχεια τους υπόλοιπους καιρούς.
1: Χαμούλης, όπως είπαμε πριν τον Παντελή, τον Παντελίδη Ιεληνίδου, εξηγήστε μου τι δεν πάει καλά ή τέλος πάντων τι πάει πάρα πολύ καλά στο Πάμε Πρωινό.

0: Όπως ακριβώς σας υποσχεθήκαμε, σήμερα παίζουμε τα καλύτερα. Ήταν ο Παντελής Παντελίδης και ήρθε αυτή η ωραία στιγμή.
1: Η στιγμή που κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στο Πάμε Πρωινό έρχεται το...
2: Για πες.
1: Εμείς θέτουμε το ερώτημα, εσείς το απαντάτε. Πού, πώς, στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Τι κάνετε βρε, κοιμούσαστε, που λέει και η φιλενάδα μας.
0: Έλα,
1: σηκωθείτε,
0: πρωινό,
1: πιάστε το κινητό και στείλτε μας μήνυμα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας
0: γράψω όλους
3: πρωί πρωί, κοιμούσαστε ρε μάλλον.
1: Σηκωθείτε ρε, τελειώνετε ρε,
0: σηκωθείτε,
1: εδώ
0: έχουμε,
1: είμαστε.
0: Έχουμε και ταινίες να δούμε τώρα πρωινιάτικο.
1: Πάμε, σήμερα θέλω να μου πεις, εάν ήσουν πρωταγωνιστής σε κάποια ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή και σε ποια ταινία θα ήσουν πρωταγωνιστής.
0: Εγώ ξεκινάω πρώτος.
1: Ξεκίνα.
0: Μην πω πάλι μια Ελληνίδα στο χαρέμι τώρα που είναι η αγαπημένη μου ταινία, γιατί δυσκολεύομαι με το κούνημα αυτό του κεφαλιού. Θα ζαλιστώ. Ναι. Θα πάθω. Πώς λέγεται αυτό. Αυγενικό με την. Αν κάνω την Ελένα Βλαχοπούλου.
1: Ποιος θα ήσουν.
0: Θα πάμε τώρα σε μια άλλη ελληνική, επιμένω, επική ταινία.
1: Okay.
0: Επική ταινία που θα δω τώρα ποιο ρόλο θα κάνω. Μάλλον τον κύριο Φλωρά θα κάνω, να ξέρεις.
1: Α, βέβαια, γιατί είσαι και καθηγητής. Τα απογεύματα διδάσκει ο Βασίλης Φορτούνης, δεν το ξεχνάμε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Άρα
0: πώς
1: κύριε
0: λέγεται?
1: Φλωρά, κύριε Φλωρά.
0: Χτυποκάρδια στα θρανία. Τι γέλιο.
1: Ναι, που, πολύ.
0: Που έμπαινε στην τάξη καθυστερημένα.
1: Με τα χαστούκια θες εσύ να παίξεις,
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Αυτό είναι το ξυλοκύκι του παράδεισο.
1: Α, τα χτυποκάρδια είναι άλλο.
0: Που ήταν μεγάλη και ξαναποφάσισε να πάει στο σχολείο και έπαζε την τσάντα στο ψυγείο.
1: Στο χτυποκάρδια στο θρανείο. Ήταν γιατρός, άρα δεν είσαι ο κύριος Φλωράς.
0: Α, τέλος πάντων. Ο άλλος που ερωτεύτηκε, ο γιατρός που ερωτεύτηκε. Αυτό είμαι.
1: Αυτό θε να είσαι.
0: Καλά, βέβαια εντάξει, μπορώ να υποστηρίξω και τον άλλον ρόλο τη ξαδιά.
1: Ζαλική.
0: Ειδικά στο χόρεψε.
1: Μπορείτε πως το ρίξω και τα δύο.
0: Ειδικά στο χόρεψε twist.
1: Για δώσε μου λίγο.
0: Έλα, δε, δε,
1: έλα.
0: Εύκολο.
1: Σήκω. Θέλω να κάνεις και το
0: Από κάτω είναι αυτό τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια στο δρανείο. Ό,τι κάνουμε εμείς κάθε μέρα εδώ πέρα στο στούντιο. Από το μικρόφωνο, από τη μέση και πάνω που είμαστε στο μικρόφωνο, είμαστε σταθεροί και από κάτω χορεύουμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό το πράγμα. Αυτά. Λοιπόν, άρα εγώ χτυποκάρια στα θρανία. Εκεί θα πρωταγωνιστούσα.
1: Εκεί θα ήσουν πρωταγωνιστής.
0: Αλφα, β, δεν ξέρω. Εσύ.
1: Εγώ ξεκάθαρα το
0: τι?
1: Έχω δηλώσει από τα 10 μου χρόνια.
0: Πού καλέ και δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Συνέχεια το λέω ότι αν ήμουν πρωταγωνιστής σε ταινία και μπορεί και να είμαι, δεν το ξέρω ακόμα, δεν το γνωρίζω, κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί, θα ήμουν φυσικά ο Τρούμαν. Στο Truman Show. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία συνέβαιναν στη ζωή μου διάφορα παράξενα πράγματα τα οποία δεν είχαν εξήγηση επιστημονική.
0: Οπότε λες, ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Όχι, λέω, θα είμαι τώρα εγώ πρωταγωνιστής. Κοίτα που είμαι πρωταγωνιστής σε ταινία, σε
0: και
1: σειρά.
0: Δεν το ξέρω ακόμη.
1: Και με δουλεύουν όλοι εδώ πέρα γύρω. Αυτά δεν γίνονται στη ζωή, μόνο σε ταινίες γίνονται.
0: Έχει μια εξήγηση. Έχει μια εξήγηση.
1: Ναι, υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό.
0: Άρα αυτό είναι το soundtrack τη ζωή μα, τη ζωή σου.
1: Αυτό είναι το soundtrack τη ζωή και το έχω πει ότι περιμένω τη στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα κάποια στιγμή και θα έρθει ο σκηνοθέτης και μου πει Αφαλίδου, ήσουν καταπληκτική, ρε, όλα σενάριο.
0: Θα πάλι καλά που είμαστε σε τέτοιες ταινίες πρωταγωνιστές.
1: Ωραία ταινία.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει και σε άλλα. Ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες, ο πεζός καβαλάρης.
1: Δίνε ιδέες εσύ τώρα να μας στείλουν εδώ στο Viber. Εγώ θέλω να μου πείτε σε ποια ταινία θα ήσουν ο πρωταγωνιστής. Οπωσδήποτε να μου στείλεις. Εάν λοιπόν ήσουν πρωταγωνιστής σε ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή. Στο 6937-949-949 περιμένουμε εδώ στο Πάμε Πρωινό τις απαντήσεις σας.
3: Πουρνό πουρνό τον πιάνουμε. Το Μάι.
2: Ρυθμός 949.

0: Άλλη μια επιτυχία στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα εδώ 7 με 10 και κάθε μέρα 8 παρα 10, δηλαδή πριν πάτε προς το σχολείο σας, παίζουμε εμείς εδώ.
1: Είναι 7 και 50 η ώρα, είναι 8 παρα 10.
0: Ακριβώς 7 και 50.
1: Είναι λοιπόν η ώρα που τα μικρά μας παπάκια, οι μικροί μας φίλοι καλούν στο 210-68-35-722, ναι. Οι γονείς δηλαδή καλούν, 210-68-35-722 για να βγουν στον αέρα οι μικροί μας φίλοι και να παίξουν με το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά, και αν βρεις τη φράση που λέει κάτω από το νερό, κερδίζεις 2 εισιτήρια για τα Village Cinema. Θα πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε.
0: Οι γονείς καλούν, τα παιδιά είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλώς το, καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Καλημέρα, Γιώργος.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Έλα βρε Γιώργο μου.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Έχεις όρεξη σήμερα, ξυπνήσαμε, θα πας σχολείο ή όχι?
2: Ναι.
1: Είσαι στο αμάξι.
2: Θέλω πολύ να παίξω.
0: Θέλεις πολύ να παίξεις.
1: Πόσο χρόνο είσαι,
0: ξέρει,
1: Γιώργο?
0: Το παιχνίδι το ξέρεις τώρα πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Δηλαδή τι κάνεις, τι πρέπει να κάνεις?
2: Το παπάκι μπαίνει στο νερό και πρέπει να... να βρω
0: την έξι. Αχ,
1: αγάπη μου, είσαι υπέροχος.
0: Φύγαμε, πάμε. Να πέσει το σήμα.
1: Έλα παπάκι βούτα, γιατί ο Γιώργος μας θέλει πάρα πολύ να παίξει. Πες μας τη φράση.
3: Ο Βάτραχος είναι πρίγκιπας. Ο Βάτραχος είναι πρίγκιπας.
1: Μπράβο, πες το όλο μαζί.
0: Πες το όλο μαζί.
2: Ο Βάτραχος έγινε...
0: ναι.
1: Είσαι υπέροχος, Γιώργο! Κέρδισες! Γιώργο, καταπληκτικός είσαι!
0: Μπράβο, θα πας να δεις κινηματογράφο. Να σου πω ρε Γιώργο, έχω μια πορεία. Τι έγινε ο Βάτραχος?
1: Αγόρι μου!
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε που μας πήρες, αγαπάμε πολύ.
0: Bye bye. Καλό μάθημα.

0: Καταπληκτικός Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949 μετά τον καταπληκτικό φίλο μας ναι. που έλεγε ότι ο Βάτραχος θα γίνει πρίγκιπας.
1: Μας έκλεψε την καρδιά ο Γιώργος. Εμένα με τρέλανε. Φοβερός. Θέλω πολύ να παίξω, αγάπη μου. Όλα τα παιδιά που θέλετε να παίξετε και δεν βγήκατε σήμερα, θα παίρνετε ναι, μέχρι να βγείτε. Θα παίξετε όλοι μας οι φίλοι, θα παίξετε. Έχουμε πολύ ωραία δώρα και στη συνέχεια. Εγώ τώρα θέλω να σας πω πως μιας και μας ακούνε και τα παιδιά, υπάρχει, θα το έχετε κι εσείς σίγουρα ακούσει, υπάρχουν τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Ενώ παράλληλα υπάρχουν και ειδικές συσκευές, να ξέρετε, για παιδιά, χωρίς social και browser. Καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow, που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα για όλα αυτά τα σπουδαία θα δείτε και θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Εμείς θα πάμε για διάλειμμα και φυσικά θα επιστρέψουμε συνέχεια με την ωραία διάθεσή μας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει, χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Επιστροφή στη δουλειά μα στο ρυθμό 949. Καλημέρα για του καινούριου που έρχονται στην παρέα μα και του υπόλοιπου, του παλιού που αυτή τη στιγμή παιδεύονται στην κίνηση. Φορτούνη, Αφαλίδου και Μπαγκύρα εδώ μέχρι και τι 10.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, ό,τι και να γίνει, γιατί σήμερα 450 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μα σε ένα τυχερό ή μία τυχερή, αρκεί να έχει τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ. Σε πολύ λίγο ξεκινάμε με το πρώτο στοιχείο. Επίση έχουμε ανοίξει θεματάρα στο Για Πες σήμερα που περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Θέλουμε να μας στείλετε αν ήσουν πρωταγωνιστή σε κάποια ταινία. Ποια ταινία θα ήταν
1: αυτή? Έλα μου ντε, εμείς είπαμε τα δικά μας τα ωραία. Εγώ κάποιον από το Χτυποκάρια στα Θρανία. Η Αθηνά το The Truman Show.
2: Και θα αποκαλύψω και τον Μιχάλη αυτή τη στιγμή. Θα τον δώσω. Γιατί μας έστειλε μόλις μήνυμα. Εγώ θα ήμουν η Άννα Φόνση στο Κορίτσι και τα άλλο.
1: Κοντά πέσαμε. Αυτό λέγαμε κι εμείς. Αυτό λέγαμε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε, σας παρακαλώ, θα γελάσουμε πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε
2: ο
1: Μιχάλης τι θα έκανε, το κορίτσι ή το άλογο, είπε την αναφόνσου.
2: Ναι, είπε.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα ωραία. Σε λίγο το Όλα στη Φόρα, όπως και δίποτε το περιμένουμε, Αθηνά, από το στοματάκι σου να εξβενδονήσεις.
2: Καλά, θα σας πω σήμερα κάτι.
1: Από τη στοματική σου κοιλότητα. Έχει.
2: Θα αποκαλύψω πολλά.
1: Ρέση, τώρα να πεταχτούμε και μέχρι το Λονδίνο. Τι έγινε με το άγαλμα του Μπάνσκι? Αυτός ο καλλιτέχνης, ο street art artist που έχει τόσα χρόνια καριέρα και τέλος πάντων έχει και μυστήρια ταυτότητα, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Mm-hmm. Κατάφερε μέσα σε μια νύχτα να τοποθετήσει ένα θεριακλίδικο, ένα μεγάλο άγαλμα, okay, σε μια κεντρική πλατεία του Λονδίνου, που, με έναν ηγέτη που κρατάει μια σημαία στο πρόσωπό του, δεν φαίνεται, είναι καλυμμένο και πάει να πέσει το βάθρο. Και δεν το είχε πάρει κανείς.
2: Πήγε, το έβαλε.
1: Ναι, το τοποθέτησε, σαν να πάει κάποιος τώρα στην πλατεία Συντάγματος και να βάλει ένα άγαλμα 4 μέτρων.
2: Μες στη νύχτα, λογικά. Να μην το πάρει κανείς.
1: Τέλος πάντων, τώρα έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος τριγύρω και το βλέπει. Έτσι. Ναι. Και η κυβέρνηση της Βρετανίας το προστατεύει. Γιατί λέει, εδώ έχουμε
2: περατζάδα.
1: Έχει γίνει περατζάδα. Και είναι και ωραίο, άμα το δεις αισθητικά.
2: Έχει και ένα συμβολισμό. Ναι. Έχει τα νοήματα του. Τέχνη είναι, οπότε η τέχνη. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε να είχε πάρει άδεια για να εμφανιστεί.
1: Προφανώς θα έπρεπε. Αλλά αυτό είναι το.
2: Αλλά okay.
1: Έτσι ήθιστε να κάνει αυτό.
2: Θα έχει γίνει και πόλος έλξης για τουρίστες.
1: Για τέχνη μιλήσαμε.
2: Ναι.
1: Πάμε πρωινό, παιδί μου. Μέχρι και τις 10, τίποτα άλλο.

0: Η ανεπανάληπτη.
1: Η μοναδική.
0: Η φανταχτερή και αστραφτερή σαν διαμάντη σήμερα.
2: Wow.
0: Μπέτι
1: Μαγκία.
2: Ναι. They can stimulate and tease me.
0: Κράτα λίγο την ώρα.
2: Κρατάω, κρατάω. Βαστάω γερά. Παρ' όλα αυτά, Diamonds and Diamonds, το άλλο έπαθε ένα φούιτ και κατέβηκα μέσα στην Κηφισίας, αγάπη μου, να του δέσω το πόδι, γι' αυτό άργησα.
1: Έπαθε λάστιχο η θέμα.
2: Έπαθε λάστιχο.
0: Έπαθες λάστιχο.
2: Ναι.
1: Το άρμα.
0: Παθαίνουν λάστιχο και τα διαμάντια, οι stars.
2: Και οι θες, ναι. Τι παθαίνουν λάστιχο και οι θες.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Οδηγούσες εσύ όταν το πάθατε.
2: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Το βρήκαμε.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι ότι...
2: Κάποιος μας κάρφωσε.
1: Η θεά δεν μας άξεις, κατεβαίνει, βγάζει γρύλο και αλλάζει και λάστιχα μαλάκι.
2: Η αλήθεια δεν ξέρω να αλλάξω λάστιχο. Άμα μου τύχει δηλαδή στο δρόμο, θα δυσκολευτώ.
1: Αλλά εσύ δεν βρω την άκρη.
0: Κάνεις καλό.
2: Σταματάω όμως πολύ καλά. Ανθρωπό και αντώ, σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε. Κανένας δεν μου κι αρνηθεί. Κανένας.
0: Κάνεις καλό το stop. Οπότε να πούμε ότι έχει να κάνει με την ταινία που θα πρωταγωνιστήσει αυτό το soundtrack εδώ ή όχι, έτυχε.
2: Όχι, αλλά είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι το κορίτσι του James Bond. Ναι.
1: Άρα αυτή την ταινία επιλέγεις, γιατί σήμερα στο Για Πες έχουμε θέμα ποια ταινία
2: θα ήσουν πρωταγωνιστής. Θα ήθελα επίσης να παίξω και μια κακιά. Αλλά ψάχνω
1: μια Maleficent, ας πούμε.
2: Μια Maleficent, ναι, μ' αρέσει και αυτό.
1: Ωραία.
0: Έχει soundtrack
2: κακιά, αυτό. Κακιά. Δεν ήταν και τόσο κακιά αυτή. Πιο κακιά από αυτή θέλω εγώ.
0: Ναι. Okay.
2: Θέλω κακιά, κακιά, αλλά ψάχνω να βρω.
1: Σκέψου, έχουμε χρόνο. Προς το παρόν μας στέλνει και ο κόσμος στο 6937-949-949. Αν ήσασταν πρωταγωνιστή σε ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή. Έφτασες πάνω στην ώρα, Μπέτη μου, γιατί ξέρεις ποια ώρα είναι αυτή.
2: Δεν θα την έχανα, ό,τι και να γινότανε.
1: Το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, δώσ' το.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φορά.
1: Λοιπόν, κρατηθείτε γερά στις θέσεις σας.
2: Τι?
1: Από όπου και αν μας ακούτε και εσείς εδώ στο στούντιο. Η Μαρίνα Σταυράκη,
2: ναι.
1: Το απόλυτο είδωλο που ζει αυτή τη στιγμή τον έρωτα, που γεμίζει τα sites.
0: Α, τι ωραία.
1: Όλοι γράφουν γι' αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία.
2: Δεν μπορεί να τρελαθώ με αυτό όλο.
1: Λοιπόν, είχε αποκαλύψει, παιδιά, στις αρχές, έτσι, τις πρώτες μέρες, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό της, στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Τη πάει τη κυρία Σταυράκη το μέρη, γιατί είναι ξανθιά.
2: Μπορείς να την μπερδέψεις, Έλλη.
0: Πλησιά, ειδικά σε αέρα, αν φυσάει και ο άνεμος εκεί στο Βόσπορο.
2: Είναι και αυτή λίγο η βλεφαρίδα που πάει προς τα κάτω.
1: Ναι. Αλλά τώρα, εχθές δηλαδή, άλλαξε, θα στα πω και αυτά, άλλαξε η επαφή. Και από μέρη, όσο προχωράει παιδί μου η σχέση και γνωρίζονται, γίνεται.
2: Δεν τη φωνάζει πια Μέρλιν, δεν την έχει Μέρλιν περασμένη.
0: Δεν την έχει, άλλαξε την έχει.
1: Τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα.
0: Σουλτάνα.
1: Αχ, αγαπώ, αγαπώ. Έλα, κουνηθείτε.
0: Σουλτάνα Μαρίνα.
1: Σουλτάνα την έχει στις επαφές. Σομπουλάν,
2: σε
1: Μαρίνα.
2: Βρούμι, του λέει αυτή. Νέρντε, νέρντε, τσοκ μερσί, τσοκ παρασί. Ω, κιουζέ.
1: Έλα.
2: Σερε, σερε, κι αυτή λέει. Σερε, σερε, τζες, βελερ, κάινα, σαν κάινα, σαν. Σερε, σερε, τζες, βελερ, κάινα, σαν.
0: Λοιπόν, θα μετακομίσει, είπε.
1: Σταματήστε.
2: Αχ, θα πάω κι εγώ να κάνω εκεί καριέρα. Αφού εδώ δεν πρόκαμα.
1: Αυτή είναι ωραία με τώρα πως να σε γράψει ο Σουλτάνα στην αφαντάσου έρωτα που ζουν. Αυτή τον έχει στις επαφές, λέει.
0: Βασίλισσα νομίζω σημαίνει.
1: My handsome man.
0: Ε, βέβαια.
2: Μη με σκάσεις.
0: Αυτά τα είπε η ίδια η κυρία Μαρίνα Σταυράκη.
1: Ίδια. Χθες το πρωινό του Αντένα.
0: Μάλιστα.
1: Τα έδωσε όλα, τη ρωτήσανε και αν παντρεύεται και λέει το βλέπω αναπόφευκτο.
0: Αναπόφευκτο καλό.
2: Ξανά μάνα.
1: Πολύ μεγάλο έρωτας.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και το ρεπόβευτο το κακό.
0: Μη σου τύχει αυτό, άστα. Ωραία, την άμμο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο για μας αρέσει ο κόσμος να ερωτεύεται και να το ζει.
2: Να είναι καλά η γυναίκα να το ζήσει τον έρωτά της.
1: Επίσης μας αρέσει. Τι μας αρέσει, ρε παιδιά. Οι φίλοι που έχουν απομακρυνθεί μες στα χρόνια να ξαναγίνονται παρέα. Να ξαναμιλάνε.
2: Ποιοι, δηλαδή,
1: όπως μιλάει ξανά ο Νίκος Κοκλώνης με την Κατερίνα Καινούριου.
0: Να,
2: ανταλλάξανε μηνύματα.
1: πρωινό του Αντένα αποκαλύφθηκε, ανταλλάζουν μηνύματα.
0: Έχει χρόνο τώρα η Κατερίνα που είναι με το μωράκι στο σπίτι και στέλνει.
5: Ευχάριστο.
0: Πολύ καλό είναι αυτό.
5: Σε έστειλε αυτό προφανώ, το απάντησε.
0: Να σου ζήσει κλπ.
5: Αλλά αυτό άφησε και μια αιχμή, λέει. Ότι του είπε η Κατερίνα, έχω να σου πω πολλά για πολλού.
1: Βέβαια, του έστειλε μήνυμα.
5: Τι ήταν αυτό, Αθηνά.
1: Ακούγεται πω λέγει, είναι για το κουντάρα, ναι. Γιατί εντάξει.
5: Ότι έλεγε πράγματα πίσω από την πλάτη, τι.
1: Έσπασε η συνεργασία και ο Γρηγόρης Γκουντάρας συνέχισε με τον Νίκο Κοκλώνη.
5: Ναι, έμεινε στην Μπάρκινγκουελ.
1: Και προφανώς

0: ενδεχομένως να είναι οι φιλίες να μην χαλάνε. Γιατί δεν χαλάνε οι φιλίες,
1: δεν χαλάνε!
0: Γιουζέλ, Γιουζέλ. Πώς τα πες, θέλω το άλλο. Το που είχαμε πει και στο ζευγάκι.
1: Όμως θέλω το μπόκλι.
0: Έλα, έλα.
1: Υπάρχουν και τις διαφημίσεις, τις θυμάστε? Στους μικρούς μίτσους είχε βάλει μαρτύλι. Νέρδι σαμπού, νέρδι σαμπού. Τσοκ παρασί, τσοκ μερσί. Βίτα σασούνι τσιμπιρέμ, κρέμ, εμ σαμπού, εμ κονδύσιο.
2: Στους μικρούς μίτσους το μάθω το μπόκ.
1: Ναι, ναι.
2: Στη σκοπιά πάνω.
0: Σερίντε, σερίντε, ναι.
1: Το εσύ λες το τσάντρε με να στονέ, σι δε
0: δι δαμπλαντή. Τσάντρε με
1: να στονέ, σι δε δι δαμπλαντή.
2: Να το το ραντάρ. Έχουμε και πολλά μετρητά. Όχι τίποτα άλλο, παιδιά, τώρα.
3: 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι, δηλαδή τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Ορίστε. Στο ραντάρ, επιτέλους, μια φορά να πιάσει και εμένα.

0: Περιμένετε. Περιμένετε να καλωδιωθώ, να βάλω τα γυαλιά μου, να βάλω τα ακουστικά μου και μεγάλη γυναίκα πια.
1: Πώς λοιπόν, να το φορέσω.
2: Αχ, δεν μπορώ σήμερα. Λοιπόν, έχω κολλήσει τώρα. Σκέφτομαι τα γιουζέλ, γιουζέλ.
0: 6-9-37-9-49-9-49. Λοιπόν, μας στείλατε αν ήσασταν πρωταγωνιστής σε ταινία, σε ποια ταινία θα ήσασταν πρωταγωνιστής. Έτσι και γιατί. Η Δέσποινα λέει στο Dirty Dancing. Ναι, δεν μας το δικαιολογεί. Φαντάζομαι ότι χορεύει καλά. Ή της άρεσε τόσο πολύ ο Patrick Swayze.
2: Ήταν ωραία ταινία, παιδιά, το Dirty Dancing.
0: Βέβαια, ρε, άφησε εποχή.
2: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Η Alice, η Αλίκη, στην εποχή των παγετώνων. Τι θα παίξει, δεν μας είπε. Το μαμούθ θα παίξει. Την Τίγερ, τι είναι ο άλλος με τους χαβλιόδοντες. Τους κοινόδοντες, τι ήταν. Ο φίλος μας, νομίζω Νίκο τον λένε, πρωταγωνιστής σε Τσόντα, τα κανόνια του Βιζαρόνε.

0: Ο Παύλος και λέει ο Νίκος.
1: Το καλύτερο.
2: Ποια ταινία?
0: Τα κανόνια του Βιζαρόνε.
2: Σταματήστε ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου.
0: Έτσι.
1: Εδώ είναι το σωστό τώρα.
2: Η Ρόρη,
0: Υπάρχει, ναι. Έχει τραύματα παιδικά. Τι από το σχολείο, επειδή ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Λέει: εγώ, αν έπαιζα σε ταινία, θα πρωταγωνιστούσα στο Δεσποινής Διευθυντής, γιατί η ιστορία τη ζωή μου, λέει, όσον ήμουν παιδί, ήμουν πάντα καλή μαθήτρια και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρατσισμό. Προφανώς λοιπόν δεν την κάνανε πολύ παρέα.
2: Α, επειδή ήταν καλή μαθήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε. Και ήταν πάντα η πρώτη στο τμήμα.
1: Έλα ρε.
0: Και τέλος πάντων λέει εδώ τις ιστορίες, τι πέρασε στο σχολείο, οπότε θα ήταν η Δεσποινής Διευθυντής.
2: Τη στέλνουμε την αγάπη μας.
0: Ο Λευτέρης, Sex and the City.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Λευτέρη. Θα κάνει τον κύριο Big. Να φανταστώ.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Εκτός να θέλει να κάνει την Κάρι Μπράτσο. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Ο Mr. Big, ρε.
0: Ο Αντώνης φανέλα με το 9, αλλά σε αισθησιακό θα σουτάρω, θα πεκρούσει.
2: Οπ.
0: Αποκρούσει ήθελα να πει.
1: Θα την πετάξω, θα το πιάσει.
0: Εκεί είναι τι κάνει. Τον πετάω και τον πιάνει. Εκεί κολλάει. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα ταινία. Σκέφτομαι, δεν έχω πιει και καφέ ακόμα, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς ποια θα ήθελα.
1: Ποια?
0: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα το βρω που θα πάει.
1: Μετά την Νατάσα.
0: Ναι.
1: Δώσε μια.
3: Έλα, καλημέρα.

0: χρόνια είναι αυτά, παιδιά, και τα γιορτάζει ο Μασούτης και σας φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τι ώρα είναι?
1: 8:30.
0: Ώρα για διάλειμμα. Φεύγουμε και επιστρέφουμε με Μαντάμ Μπακίρα. Ετοιμαστείτε.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

0: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τελευταία ακούω πάρα πολύ για το μπακουτσιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω το γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ, λοιπόν, από την Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα, βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο τον χρόνο. Κατάλαβες, Αθηνούλα?
13: Βέβαια, το έχω καταλάβει εγώ.
12: Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, Φορτούνη, ναι, μιας και επιστρέψαμε, τι γίνεται εκεί έξω με την κίνηση?
14: Ναι, τώρα θα δείτε τα χέρια μας.
12: Μισό λεπτό.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Μη μας φωτώνει, είσαι μπραντορμοφού, σήκωσε τον δρόμο σου και πες μας την αλήθεια.
14: Τι να φωτώσω. Το καλό είναι ότι έχουμε πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή που ακούει ραδιόφωνο. Του κρατάμε παρέα, γιατί η κατάσταση στον Κηφισό είναι ανεπανάληπτη.
12: Άντε.
14: Από πολύ πολύ χαμηλά συμβολή με την Πειραιώς μέχρι πάνω τελικό βρυσί είναι όλο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στο ανέβασμα, η συγκρούσε μεγάλο τη τμήμα από το ύψος της Νέας Μύρνης, χαμηλά δηλαδή, μέχρι το κέντρο. Γενικότερα και η παραλιακή είναι υποτηλιαρισμένη. Αν τώρα θέλετε να φτάσετε προς την πόλη και κινήσετε από την λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Θηβών προς εδώ θα κολλήσετε. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή. Αυτά.
12: Μάλιστα.
14: Μόλις Τετάρτη.
12: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
16: Σήμερα.
12: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, Μπέτη, ναι, είναι μέσα από ταινίες, γιατί αυτή είναι η θεματολογία μας σήμερα, έτσι. Οπότε, ναι, ποια ταινία θα μπορούσα να πω τώρα?
13: Έτσι.
12: Του Τζόνι του Ντεμ.
17: Κυρίες και κύριοι,
12: πειρατές,
17: σας μιλάω από το πειρατικό καράβι. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αττικής γίνεται ένας χαμός. Εύχομαι να έχετε πάρει μαζί το ζακετάκι σας, γιατί έως 10 βαθμούς είναι τώρα, 10 με 12 η θερμοκρασία, αλλά θα φτάσει 26 και κάποια στιγμή θα το βγάλετε. Θα μείνετε με το κοντομάνικο. Έχει φτιάξει ο καιρός, ναι, η άνοιξη έχει μπει. Από αύριο 29 βαθμούς Κελσίου, κανονικό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Θα γίνει ένας χαμός στην Αττική. Επιτέλους καταλάβαμε ότι ο καιρός έχει φτιάξει, η θερμοκρασία έχει ανέβει. Θα φορέσετε τα μαγιό σας και θα ανέβετε κι εσείς σε ένα καράβι σαν το δικό μου εδώ πέρα, για να, ναι, μπείτε στα κύματα. Τι δείχνεις, Φορτούνη?
14: Μη σε νοιάζει.
12: Σαν ένα καράβι με μούτσο.
14: Ναι.
12: Τέσσερα μποφόρ, ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή.
17: Κρατάω το τιμόνι και το πιδάλιο πάρα πάρα πολύ καλά για να μην φύγει.
12: Ναι.
11: Νύπαλε μαντάδικα.
17: Αυτό είναι πάλι ταινία.
14: Επειδή είναι επικό ρε εσύ.
17: Επικό το, είναι επικό το.
11: Ελάτε να τα πάρετε.
12: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Σας περιμένουμε. Η Μαντάμ Μπακίρα καταφθάνει όσον ούπο. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, να παίξετε μαζί της, να κερδίσετε
17: υπέροχο δώρο από Άννα Μαρία Μαζαράκη. Πόπο, Κόσμημα.
12: Ναι. Ωραία.
16: Πάμε πρωινό.

0: Τον έχουμε το λογαριασμό. Έχουμε εδώ πέρα και την Μπέτι Μαγκύρα και την Μαντάμ Μπαγκύρα. Και τα δύο.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Έκανε τους υπολογισμούς σου.
1: Έκανα τους υπολογισμούς, ήρθε ο λογαριασμός. Και η Μαντάμ Μπαγκύρα είναι έτοιμη να πληρώσει.
0: Welcome.
2: Damion Grrr. Onke.
3: Μαντάμ Μπαγκύρα.
4: Good morning, my friend.
0: Hello.
4: How are you? This morning, I'm sorry.
0: Fine,
1: εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία είμαστε.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπαίνει το καλοκαιράκι και ζεσταίνει και χτες έφτιαχνα τα καλοκαιρινά μου και τα χειμερινά μου.
1: Αυτό που φοράτε είναι...
4: Αυτό είναι ένα ντεμί πανσιόν. Δηλαδή από κάτω φοράω το κοντομάνικο γιατί το πρωί είμαι λίγο κρυουλιάρα. Και βάζω αυτό το μικρό το πλεκτουδάκι έτσι. Είναι,
1: από πάνω. Και ντυμένο όλο, στο χέρι φαίνεται.
4: Ναι, έχει και κρύσταλλα. Το βλέπεις το κρύσταλλο που γυαλίζει. Που
1: το βλέπω το κρύσταλλο που γυαλίζει. Βλέπω και το άλλο που κρατάτε εσείς, το κόσμημα που γυαλίζει από Άννα Μαρία Μαζαράκη. Και το έχετε φέρει, έτσι. Λοιπόν, η γιορτή της μητέρας είναι αυτή την εβδομάδα και η Άννα Μαρία Μαζαράκη τιμά αυτή τη γιορτή με ένα ξεχωριστό κόσμημα γεμάτο συμβολισμό. Σήμερα ξέρετε τι δίνει, παιδιά, η Μαντάμ Μπαγκύρα. Ένα επιχρυσωμένο κολιέ μαμά με διπλή καρδιά που αποτυπώνει τον πιο δυνατό δεσμό με κομψό και μοντέρνο τρόπο.
0: Ωραίο.
1: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, τώρα παίζουμε. Εδώ καλέστε είμαστε. Στο 210-68-35-722 και ανακαλύψτε όλες τις συλλογές στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
4: Βασίλη Φορτούνη, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
0: Πανέτοιμο.
3: Nailed it.
4: Or not.
5: I saw you that I yeah.
0: Αυτό.
4: Α, ναι. Τι έπαθε, κοκομπλοκό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη ακροατία. Good morning.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πώς ονομάζεται?
6: Ελένη.
4: Γεια σου, Ελένη. Ελένη, πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο?
6: Όχι, έχω ξαναπάρει.
4: Έχεις κερδίσει ξανά?
6: Είχα κερδίσει θέατρο.
4: Α, ωραία. Έχει καιρό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ καλά. Καλή επιτυχία σου. Εύχομαι. Είσαι έτοιμη?
6: Ανέτοιμη.
4: Λοιπόν. Surrender then unconditionally, baby. Don't put any resistance. You might get hurt. Surrender then unconditionally, baby. And I'll be for you the sweetest conqueror.
0: Conditioner, λέει, ρε.
1: Αριστούργημα.
0: Conditioner.
4: I conditionally. Ελένη, το βρήκες, γλυκιά μου?
1: Η Ελένη έμεινε άναυδη.
4: Έμεινε παγωτό.
1: Speechless.
6: Μου έχει έρθει ένα τραγούδι στο μυαλό, αλλά δεν ξέρω αν αυτό.
1: Για τραγούδισέ το, θα δούμε.
6: Το αν είναι φόρο μωρό μου.
1: Για τραγούδισέ το.
0: Πώς πάει?
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Ελένη.
4: Ελένη, πρέπει να μας το πεις.
6: Δεν μπορώ.
1: Ελένη.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
4: Πάμε στην επόμενη. Good morning.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
7: Κωνσταντίνα.
4: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, να το πω ή το βρήκες?
7: Για πείτε το άλλη μία, να δούμε.
4: Surrender then unconditionally, baby. Don't put any resistance, you might get hurt. Surrender then unconditionally.
7: Λοιπόν.
1: Για πες το.
7: Πάμε τώρα, μωρό μου.
4: Παραδόσου λοιπόν. Ναι!
1: Είναι παραδόσου λοιπόν. Το είπες.
0: Είπε βέβαια πάμε τώρα μωρό μου.
1: Δεν πειράζει, είπε παραδόσου
4: λοιπόν. Θέλαμε το παραδόσου λοιπόν όμως για να βρούμε το τραγουδάκι.
1: Παραδόσου.
0: Πάμε τώρα, πάμε πρωινό.
4: Κέρδισες, κούκλα μου, ένα πάρα πολύ ωραίο κολλιό που τι γράφει πάνω ρε εσύ?
1: Μαμά είναι.
0: Μαμά,
1: με διπλή καρδιά.
4: Είσαι μαμά.
1: Μπράβο αγάπη μου.
4: Και δεν είχες κερδίσει?
1: Δεν είχε κερδίσει.
4: Μπράβο, είσαι μαμά.
7: Ναι, έχω ένα αγοράκι.
0: Ο
4: ορίστε, άρα ήρθε κουτί το κόσμημα και
1: χρόνια
4: τέτοιαξε.
1: Πολλά λοιπόν από τώρα.
4: Από τώρα χρόνια
0: σωστά.
4: Πολλά. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.
0: Σου φίλη μας, μπράβο.
4: Βασίλη,
0: ναι.
4: Είσαι πολύ όμορφο σήμερα.
0: Thank you. Αχ, τι ωραία, δεν
4: σου πάει πάρα πολύ αυτό το ράφτο χρώμα.
0: Είναι σιθρού.
4: Θέλει δωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσει, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο.
0: Πάρτο και αυτό.
4: Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Πάρτο, όλα να τελειώνουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: μας πιάσανε,
1: το
0: παιδιά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Νίκησες πάλι.
0: Ναι.
2: Για να δούμε. Είσαι εσύ αυτός ή αυτή. Αυτή μάλλον που ψάχνει το ραντάρ. Γιατί σήμερα το ραντάρ μας δίνει 450 ευρώ και ψάχνει μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
0: Okay.
3: Μάλιστα.
2: Μείνετε εκεί. Και έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ
3: λίγο. Τα έχω και τα δύο, θέλω να σας πω.
2: Για περίμενε,
3: γεννημένη Αύγουστο και έχω δύο παιδιά.
2: Θα δούμε.
3: Δεν ξέρω, πρέπει να έρθει για το τρίτο. Λοιπόν, έχω να σας πω εγώ 7 από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Να δώσουμε στον κόσμο, ρε παιδί μου, και ιδέες τι υπάρχει εκεί έξω που μπορεί να κάνουν. Μπορεί να είναι άνεργοι οι άνθρωποι και να ψάχνουν για δουλειά.
0: Σωστά.
3: Υπάρχει λοιπόν η επαγγελματίας μυρολογίστρα.
0: Να τα.
3: Καρδασόπο, Πολύκαρπο, έλεγε η αδερφή του παππού μου.
0: Πού γίνεται αυτό,
2: ρε παιδί μου,
0: σε ποια
2: δηλαδή
0: χώρα
2: και πας και τον κλέ.
3: Ναι,
0: εδώ, στην Ελλάδα μας.
3: Όχι, εδώ λέει στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Rent a Mourner.
2: Οι Άγγλοι είναι τόσο. Δεν τους είχα τόσο εκδηλωτικούς να τον κλαίνε στην κηδεία.
3: 68 δολάρια για δύο ώρες κλάματος, ρε.
0: Τίποτα δεν
2: είναι. Ναι, αλλά στα αγγλικά είναι δύσκολο.
3: Γιατί, θα σου μάθω εγώ.
2: Oh my boy, my pretty man.
0: Σιγά, μωρέ, εδώ πέρα γελάμε.
2: Oh, you last with us saying goodbye.
3: Τα λέμε εγώ.
2: What I will do now?
3: Δεν ξέρω το κατάλαβες, ήρθε και ο Φορτούνης μας.
2: Ναι, τι να κάνει, να μην βγάλει καλά. Σε κλάψει σαν άντρας, να κλάψει σαν γυναίκα.
0: Κλαίω σαν Βρετανός.
3: Λοιπόν, έχει συλλέκτη δηλητηρίου φιδιών. Αυτό πρέπει να ξέρεις πως θα το συλλέξεις. Το χρησιμοποιούν για φάρμακα.
0: Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον.
3: Έχει επαγγελματία στημένο στην ουρά.
0: Εδώ είμαστε.
3: Βλέπεις ουρά, πας ας πούμε σε μια χώρα για τουρισμό. Παίρνεις μαζί σου και τον
0: κλητήρα,
3: τον επαγγελματία σου γενικότερα. Του λες κάτσε εσύ στην ουρά και μόλις έρθει η ουρά μου να μπω εγώ στο Βατικανό π.χ.
0: Αυτό πήγα πρέπει να γίνεται ωραία. Και εδώ να ξέρεις.
2: Να πηγαίνεις
0: σε τράπεζες, σε τέτοια τώρα
2: και να δουλέψει. Με ένα κουσαρικάκι κάθομαι και περιμένω για σένα, ναι. Και σε παίρνω τηλέφωνο πριν
3: πω. Δίτης αν κολυμπάτε καλά, για μπάλες του γκολφ.
0: Okay.
3: Γιατί
2: ο Δήτης να ψάξει να βρει την μπάλα. Πού την έστειλε ο
3: άλλος? Κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο,
2: ναι.
3: Έχει θάλασσα.
2: Και?
3: Άμα φύγει και μια μπάλα πάει στη θάλασσα, ναι. Μην παίρνουμε συνέχεια καινούργιες.
2: Και θα πληρώνω Δήτη για να πάει να την πιάνει.
3: Άμα είναι πολλές οι μπάλες, γιατί όχι.
2: Μήπως μου κοστίσει πιο ακριβά, γι' αυτό.
3: Θέλεις να είσαι θεατής στεγνώματος Μπογιάς. Να κοιτάς αν στεγνώσε καλά η Μπογιά. Έχει και τέτοιο.
2: Αυτό είναι
3: το δουλειά. Πιο ωραίο είναι ο επαγγελματίας υπναράς που πάει σε ξενοδοχεία, σε εταιρείες τρομάτων, σε εργαστήρια ύπνου και λέει θέλουμε δοκιμαστή ύπνου. Να δούμε αν είναι καλό το στρώμα, αν πιάνεσαι, αν δεν πιάνεσαι. Ναι. Επαγγελματίας υπναράς.
0: Ούτε και... αυτό μας κάνει. Όχι, όχι. Δεν έχει τίποτα άλλο.
3: Έχει και γευσηγνώστη ζωοτροφών.
0: Αυτό το έχει φάει, το έχει πάρει, μας το έχει προλάβει.
3: Το πήρε η καραβοκύρη, ρε.
2: Ναι.
3: Που δοκιμάζει ούτως ή άλλως τις τροφές. Τώρα να τη πούμε ότι μπορεί να πληρώνεται κιόλας.
2: Όχι, να την πάρουμε.
3: Δοκιμάζουν, λέει, φαγητό για σκύλους και γάτες, αξιολογώντας άρωμα, γεύση και. Το υγιή τι είναι αυτό, λάθος είναι μάλλον.
2: Όχι, εγώ θα πάρω την Αγγλίδα μυρολογίστρα πιο πολύ.
3: Και εγώ, μ' άρεσε εμένα η μυρολογίστρα.
2: Για δώστε ένα, για κλείσιμο.
0: Μην με κοιτάτε εμένα. Εγώ σας περιμένω να στεγνώσετε.

0: κάνει.
1: Τραγουδάρα την οποία θα την τραγουδάμε ολόκληρο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Αυτό
2: πώς
1: συζητούσαμε τώρα.
2: Αυτό το τραγούδι πώς θα μείνει, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ήρθε για να μείνει.
2: Και άλλη μια αποκλειστικότητα πιανού.
1: Πιανού του ρυθμού 949. Φανταζόμαστε λοιπόν όλοι μας ότι ξέρετε πως από 1 Γενάρη, το λέμε και κάθε μέρα του 27, θα υπάρχει περιορισμό στα social media για τα παιδιά κάτω των 15. Γι' αυτό η Vodafone έχει φέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Save Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία. Τους περισσότερα μαθαίνουμε όλοι στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, τι ώρα είναι, ξέρεις?
1: Βεβαίως. Έχει πάει 9 περίπου.
2: Ώρα για διάλειμμα.
1: Αχ, σωστά.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφιξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
17: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού.
0: Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
19: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
19: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
19: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, ρυθμός 949. Θέλω να σας πω ότι θα πάμε αγκαζέ παρεούλα μαζί ως τις 10.
3: Έχουμε να ζήσουμε πολλά.
2: Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σας. Παρέα σας στο αυτοκίνητο, παρέα στη δουλειά, παρέα στο γραφείο. Μαζί αγκαζέ και όπου βγει ρε παιδιά, να σας πω την αλήθεια.
3: Είστε σήμερα συντονισμένοι γιατί 450 ευρώ δίνουμε σήμερα.
2: Το ραντάρ ήρθε πολύ δυναμικά, ε.
4: Τι λέτε ρε παιδιά, όντως τώρα.
2: Ναι, αφού δεν έχουμε βρει από τη Δευτέρα νικητή,
4: ωραία.
2: Ανεβαίνει.
4: Ωραία,
3: το στοιχείο το τρίτο σκάει σε πάρα πολύ λίγο. Ψάχνουμε. Ξέρουμε μία γυναίκα γεννημένη καλοκαίρι
4: που να έχει δύο παιδιά.
3: Έρχεται και το τρίτο στοιχείο. 4,50
4: μετρητά. Ελπίζουμε να μην μας το κάνει πολύ δύσκολο να τα δώσουμε τα 450 σε μία κυρία σήμερα.
2: Μακάρι να βρεθεί. Να βρεθεί.
3: Αυτό θέλουμε.
4: Και ελπίζουμε να δώσουμε και τα δώρα μας στη λέξη των καμένων ποιητών. Σήμερα τι δίνουμε. Δίνουμε.
3: Πίτσες.
4: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν,
3: θα
4: οπότε,
3: φάτε καλά.
4: Θα φάτε καλά. Λοιπόν, για να φάτε καλά όμως πρέπει να γράψετε και ωραίο ποίημα και να γελάσουμε.
2: Και θέλουμε να έχει το ποίημα μέσα τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια.
3: Το πήγατε εκεί.
2: Υποκρίνεσαι, σου λέω, υποκρίνεσαι.
4: Σωστά. Γιατί έχουμε σήμερα θέμα με ταινίες και με πρωταγωνιστές, οπότε θα βάλουμε το υποκριτής. Μ' αρέσει.
2: Υποκριτής, υποκριτής και σαντιστής.
4: Και
2: μαζογιστής.
4: Και αντιπρόσωπος.
3: Μην ξεχνάτε ότι σκοπός είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Έχετε χρόνο λοιπόν να γράψετε ένα εκπληκτικό ποίημα με τη λέξη υποκριτής μέσα, να γελάσουμε πολύ.
4: Εμείς δεν θέλουμε και πολύ για να γελάσουμε. Μια βλακία να μας πείτε να γελάσουμε.
2: Ναι, αλλά. Οι ίδιοι έχουν ανεβάσει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά στη λέσχη των καμένων ποιητών. Γιατί κάθε μέρα που συμμετέχουν.
4: Τι ποιητάρες έχουμε, ρε παιδιά.
2: Έχουμε, μιλάμε τώρα.
4: Δηλαδή, αυτά τα τρία χρόνια στη λέσχη των καμένων ποιητών έχει περάσει κόσμο και δουλειά.
2: Κανονικά θα έπρεπε στο τέλο τη χρονιά να βραβεύουμε και τον καλύτερο.
4: Να το βραβεύσουμε. Ή θα πρέπει να κάνουμε ανθολόγιο. Να τα τυπώσουμε.
3: Θα σα δώσω ένα. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, ο καλύτερο όλη τη χρονιά να πάρει ένα μεγάλο δώρο.
4: Αλήθεια, τώρα.
3: Γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να έχετε πάρει μέρος σε κάποια από τις ημέρες που περνούν.
4: Ωραία.
3: Στη λέσχη, έτσι.
4: Okay.
3: Οπότε σήμερα μπορείτε να κάνετε την αρχή με τη λέξη υποκριτής μέσα στο ποίημα σας.
4: Αυτή η ώρα κάνει την αρχή πάντως με Αντώνη Ρέμο. Στο πάμε πρωινό.
5: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, παλιά υπήρχαν οι προξενήτρες.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα η προξενήτρα είναι το διαδίκτυο, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Τι να μας... τα λέμε κι αυτά.
2: Τι μας λέτε το
1: online? Όλες μου οι φίλες ψάχνουν εγκόμενο.
3: Online.
1: Δεν υπάρχει άντρας τίποτα. Είναι που είναι λιγότεροι. Αντιστοιχούν και 8 άντρες προς μία γυναίκα.
2: Εγώ έχω και φίλες που ψάχνουν όμως. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Συγγνώμη, 8 γυναίκες προς έναν άντρα.
3: Υπερβολή.
1: Σίγουρα είστε λιγότεροι πληθυσμιακά.
3: Τόσο πολύ, παιδιά, 8
1: ναι,
3: προς 1.
1: Ναι, ναι, είναι
3: τι
1: πολύ
3: είναι αυτό,
1: λιγότερο.
3: Είναι προσφορά στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, προσφορά.
3: Τόσο
1: αλλά,
3: πολύ.
1: Αλλά η προσφορά, ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, ένας να έχει το χαρέμι του που λέει ο λόγος. Δεν έχει ούτε μία.
3: Τώρα
1: γιατί οι
3: άντρες
1: δεν την πέφτουν, δεν ξέρω τι έχουν
3: αντί
1: πάθει.
3: Αντί για σουλτάνους,
1: ναι,
3: έχουν σουλτάνες.
1: Ναι. Άρα, ο ρόλος λοιπόν που θα γνωριστούν οι άνθρωποι της προξενήτρας, τον παίζει πια το ίντερνετ.
2: Okay. Βέβαια, όλοι μέσα από
1: γιατί
2: ένα τσάν.
1: Κανένας δεν βγαίνει και αν βγαίνουν δεν φλερτάρουν, ενώ δεν βγαίνει για να γνωρίσει γκόμενα.
2: Λάθος.
1: Πάει σε ένα μπαρ, πάει σε ένα μπαρ και δεν την πέφτει. Τι περιμένεις ρε φίλε, αφού σε βλέπω, με βλέπεις, γιατί δεν έρχεσαι.
2: Έλατε.
1: Δεν την πέφτουν οι άντρες πια.
3: Ξεκινάμε με το ερώτημα, πάει σε μπαρ. Βγαίνει ο κόσμος.
1: Πώς βγαίνει, αφού είναι γεμάτα τα μαγαζιά όταν πας έξω. Και τα καφέ
3: έτσι.
1: Και τα εστιατόρια και τα τέτοια.
3: Και τα μπουζούκια.
1: Δεν υπάρχει το φλερτ που υπήρχε στη δική μας εποχή τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Αυτό πια γίνεται μέσω ίντερνετ.
3: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Και έδειξε λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε τα social media πια. Είτε αυτό λέγεται Facebook, είπα για τους παλιότερους, είτε Twitter, είτε οι πλατφόρμες που είναι ειδικές. Tinder.
2: Tinder, Grindr και λοιπά.
1: Grindr.
2: Grindr. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Λοιπόν, ναι. Προκειμένου.
3: Όχι,
1: από το δείγμα
3: μας,
1: λοιπόν.
3: Ναι. Κάτι φίλοι μας.
1: Από το δείγμα των 1014 ατόμων ανδρών και γυναικών,
3: ναι,
1: από 18-54 ετών, το 45%, η μισή δηλαδή σχεδόν,
3: okay,
1: απάντησαν ότι θα έκαναν άνετα σεξ με κάποιον που γνώρισαν στο ίντερνετ.
2: Τι λέτε.
1: Ναι.
2: Day one ή θα άφηνε να περάσει ένα...
3: Έτσι, μπαμ.
2: Γεια σας, βγήκα.
1: Όχι, σου λέει θα έκανε σεξ, δεν σου λέει. Από την πρώτη στιγμή,
3: okay,
1: την πρώτη μέρα.
2: Καλά, εντάξει, αυτό ήταν πολύ.
1: Καλά τώρα, από την πρώτη στιγμή κάτσε. Ακόμα δεν τον είδαμε, Παναγία, τον ονομάσαμε. Δηλαδή, θα τον βάλουμε στο σπίτι μας χωρίς να τον ξέρουμε
2: το
1: και θα του κάτσουμε
2: μη σε ταράξω. Το κάνουν αυτό, συμβαίνει αυτό.
1: Το κάνουν άμα δεν έχεις, άμα υπάρχει μια δυσαναγνωσία.
3: Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι σου έρχεται χωρίς φίλτρο. Ενώ
1: ναι,
3: τον έχεις δει online με φίλτρο,
1: μα αυτό...
3: ξαφνικά σκάει χωρίς φίλτρο.
2: Και λες, πού είναι.
3: Συγγνώμη, κάποιον άλλον περίμενα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, ότι έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία για να κάνεις σεξ πριν να μπεις δηλαδή στο διαδίκτυο, σε πλατφόρμα για να βρεις.
3: Και
1: να
3: άμα δεν ξέρεις πώς χειρίζεται την πλατφόρμα, τι κάνεις δηλαδή. Παίρνεις ένα φίλο να σε βοηθήσει.
1: Εκεί πας σε γραφείο συνοικεσίων. Υπάρχουν και τα γραφεία συνοικεσίων.
2: Υπάρχουν πια καλά γραφεία συνοικεσίων.
1: Και
2: εγώ τι κάνω, γιατί δεν έχω.
1: Γραφεία γνωριμιών. Τύπου πλατφόρμες, αλλά πιο γραφεία, αλλά σε ιντερνετική μορφή. Digital μορφή.
2: Σοβαρά. Ξέρεις πόσα προξενιά έχω κάνει εγώ και έχουν πιάσει τόπο.
1: Κακώς δεν πληρώνεσαι.
2: Θα πρέπει να παίρνει ποσοστά.
1: Βέβαια θα πρέπει να παίρνει ποσοστά.
2: Μήπως ανοίξω ένα γραφείο και σωθώ.
1: Γιατί να μην ανοίξω.
3: Μπορούμε να ανοίξουμε online ένα
2: γραφείο.
3: Διαδικτυακό γραφείο, παιδιά, μπορούμε να ανοίξουμε.
1: Και να του κάνει τη συνέντευξη live, να τη βλέπει ο άλλος για να δει πώς μιλάει, πώς φέρεται, να βλέπει τα χέρια. Θα δείχνουμε και κοντινά χέρια.
3: Λοιπόν,
1: πόδια!
2: Για τους που έχουν φανεί!
3: Από εδώ τα κορίτσια.
1: Μόλις δείχνεις τη μύτη, ναι, ναι. Και μόλις δείχνεις τη μύτη, θα λες. Έχει και μύτη.
3: Ωραία. Και κορίτσια, για βγάλετε τώρα το baby glue effect και, για να σας δούμε χωρίς τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι.
3: Τι?
1: Δεν θέλω να τις εκθέσουμε άσχημα. Θα τους έχουμε ωραία φωτισμένους.
2: Ναι.
1: Εγώ θα τους μακιγιάρω κιόλας. Θα κάνω μακιγιάζ, θα κάνω μαλλιά.
2: Εσύ θα κάνεις και το transformation.
1: Ναι, θα κάνω και το πριν και μετά. Κατάλαβες. Αλλά το πριν δεν θα το δείχνω. Θα δείχνω μόνο το μετά.
2: Σούπερ.
1: Απ, ήρθε και το ραντάρ.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
3: Ευτυχώς ήρθε.
1: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα δίνει 450 ευρώ μετρητά, παιδιά.
3: Πόσα!
1: Τσέπη! Κασέρι! Επιτόπιο τα λαβέρι στην τσεπούλα.
3: Ναι.
1: Αρκεί να βρούμε μια γυναίκα που έχει γεννηθεί καλοκαίρι, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
2: Ωραίο.
1: Να έχει δύο παιδιά.
2: Και
1: το τρίτο δεν μπορώ να το πιάσω.
3: Γιατί?
1: Δεν είμαι κυσάρα. Να είναι έγκυος το τρίτο.
3: Οκ. Okay. Μια
1: Μία
3: μανούλα,
1: γυναίκα.
3: Μια μανούλα που
1: μια
3: θα κάνει ακόμα ένα παιδάκι.
1: Μια μανούλα που έχει γεννηθεί καλοκαίρι, είναι έγκυος στο τρίτο και εξυπακούεται ότι έχει άλλα δύο παιδιά αφού είναι έγκυος στο τρίτο.
2: Κερδίζει λοιπόν σήμερα, αν μας ακούει, 450 ευρώ μετρητά. Αρκεί να καλέσει τα επόμενα 5 λεπτά στο 210-68-35-722.
3: Έχετε χρόνο,
2: λεπτά.
3: Παιδιά, έχετε
1: λεπτά.
3: Χρόνο.
1: Έχετε χρόνο να ειδοποιήσετε και κάποια που ξέρετε.
3: Δύο τραγούδια θα παίξουν και περιμένουμε να βρούμε τη μητέρα. Μαμά.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: στην πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Βαγγελία.
0: Γεια σου, Βαγγελία.
2: Αγαπημένο μου όνομα.
3: Ευαγγελία.
0: Ναι, δεν μου λες, Ευαγγελία, τι ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
1: 29 Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
3: Το έχουμε.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Έχεις δύο παιδάκια?
1: Ναι, ναι.
0: Δύο παιδάκια. Τι παιδάκια, αν επιτρέπετε, ενώ ότι.
1: Δύο αγοράκια.
0: Δύο αγοράκια. Πολύ ωραία,
3: ζήσουν,
0: να σου ζήσουν.
3: Και,
0: είσαι έγκυος το τρίτο?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε Κάρετζησα!
3: 450 ευρώ μετρητά.
0: 450 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ευαγγελία.
2: Βάγγελιτσα, Βάγγελιο. Βάγγελιτσα, Βάγγελιο.
0: Ευαγγελία, σε ακούω λίγο βαριά. Είσαι στο τελευταία, στους τελευταίους μήνες?
1: Όχι, όχι, στις μισές.
0: Α, στα μισά είσαι, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Καταρχάς,
3: μπράβο,
0: ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να γεννήσεις εύκολα, να πάνε όλα τέλεια, να μην υπάρχει τίποτα, κανένα θέμα. Αυτό το δωράκι νομίζω ήρθε μποναμάς τέλειος για σένα και τα παιδάκια σου. Ναι, και τι άλλο να σου ευχηθούμε?
3: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο και, με το
3: μεριά.
0: Καλό. Και σε καλή
2: μεριά. Χρόνια πολλά, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας αυτή.
0: Ναι. Βεβαίως,
3: και να σου πω και κάτι.
0: Μου.
3: Και πάρτε για σένα τα 450 ευρώ. Έλατε, και κάντε ό,τι θέλεις δώρο στον εαυτό σου.
0: Εννοείται.
2: Φιλιά, Βαγγελία.
0: Δεν μου λες, Ευαγγελία, κάτσε να ρωτήσω. Ξέρουμε και φίλο του τρίτου παιδιού?
1: Σήμερα θα το μάθω.
3: Τι θέλουμε να είναι?
0: Να σου ευχηθούμε εμείς να είναι κορίτσι. Θες κορίτσι ή τσ' αρέσουν?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Περιμένουμε αύριο να μας στείλεις το Viber, έτσι.
0: Στείλε μας αν είναι κορίτσι. Εντάξει.
3: Λοιπόν.
0: Πολλά φιλιά. Να σε καλά, κοπέλα μου. Να σε καλά.
3: Μπράβο, το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
0: Πόσο χαίρομαι όταν.
4: 49. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Πολύ χάρηκα που βρήκαμε.
3: Ναι,
0: χαίρομαι πολύ. Και ειδικά όταν μαζεύεται και μεγάλο ποσό. Και σε αυτή τη στιγμή της γυναίκας που είναι έτσι τόσο τρυφερή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν φύγουμε για διαφημίσεις.
1: Τα δώσαμε
0: έτσι?
1: Τα μετρητά. Το δώσαμε ευχαριστηθήκαμε.
0: Ευχαριστηθήκαμε, λέει, δεν θα πει τίποτα.
1: Έτσι.
2: Φυσικά μαζί μας είναι και ο Μασούτης. Μια ζωή μπορεί να σωθεί, σου λέει, μέσα σε λίγα λεπτά. Πολύ σημαντικό. Η διαμαντής Μασούτης, λοιπόν, ΑΕ, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει και στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Πολύ σημαντική κίνηση από τη διαμαντής Μασούτης.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν τις και μισή, εμείς θα φύγουμε για διαλυματάκι. Εσείς ετοιμαστείτε να γράψετε το ποίημα με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια για να κερδίσετε τις δωράρες που σας δίνουμε. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στη γιαγιά Φώτη που μας ακούει στο ταξί.
2: Η γιαγιά
0: Καλά,
2: Φώτη.
0: Δεν ξέρεις τη γιαγιά Φώτη.
1: Η γιαγιά Φώτη, ναι,
2: η γιαγιά όλη τη Ελλάδα. Αυτή η υπέροχη γυναίκα.
0: Υπέροχη περσόνα.
2: Έχει έρθει στην Αθήνα και μας ακούει μέσα από το ταξί και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Σ' ακούω, παιδί μου, είμαι στο ταξί.
0: Είναι υπέροχη, είναι υπέροχη.
2: Σ' αγαπάμε, Φώτη.
0: Και φανταστικό
2: πολύ.
0: Όνομα, έτσι. Ναι. Θυμάσαι που είχε πάει στο Master Chef και είχε πει την Ατακάρα με το ψάρι. Τι είχε πει?
2: Σωτήρι μου, δεν θέλω να ανησυχεί για μη βρει κόκαλο. Όλα τα κόκαλα είναι μέσα.
1: Λοιπόν, με τον υποκριτή επιστρέφουμε.
0: Έτσι.
3: Έλα, να πάρει τα γόρια.
1: Έλα, αντιπρόσωπε.
3: Γεια σου, Λόρζα, γόρια
4: μου, Λόρζα! Α, το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
5: Κολλημένο στην Κηφισία.
4: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
5: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
6: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη MasterCard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
13: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
13: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Επιστρέψαμε! Επιστρέφει και ο ήλιος και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση λοιπόν στον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, παρακαλώ. Uniburn λοιπόν. Θέλω να είστε ενήμεροι. Θέλω να ξέρετε τα πάντα. Δεν θέλω κανείς να σας πει ένα διάβαστο.
15: Μπράβο.
14: Όπως τώρα, ας πούμε. Έχει κίνηση. Θέλω να το ξέρω.
15: Κουνούπια είναι αυτά. Στα κουνούπια έκανα.
16: Είναι το ντρόν που σηκώνει ο πράκτορ Βουφού.
15: Περνάμε στο ποτάμι. Είμαστε στατικοί, άρα μας πιάσαν τα κουνούπια. Γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Θα πας στα μάτα, ξεκίνασε όλο το ανωδικό ρεύμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και κατεβαίνοντας επίσης μέχρι να φτάσετε στο Κτέλ. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού θα σταματήσετε στο ύψος της Νέας Μύρνης. Το κέντρο θέλει προσοχή ως συνήθως και μετά το ψυχικό, αν ανεβαίνετε συνεχώς την Κηφισίας μέχρι εδώ το Δαχτυλίδι, έχει πυκνή ροή. Τέλος, αν κινήσετε στην παραλιακή και πάτε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά, επίσης έχει καθυστερήσεις. Μάνι, κανένα 10 λεπτάκι, όχι παραπάνω.
17: Ο καιρός σήμερα.
14: Ο καιρός σήμερα δεν θα μπορούσε να μην υποθεί μία από τις επικότερες ταινίες όλων των εποχών και ένας αγαπημένος μου χαρακτήρας.
15: Okay.
14: Ο Φροντό. Πρέσιος. Κάλλο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Πρίγεται κιόλας. Πάμε πρωινό. Ρυθμός 949. 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα. Οπότε βγάλτε τη ζακέτα σας σε λίγο και μείνετε με το κοντομάνικο μπλουζάκι. Από αύριο καλοκαίρι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Φύγαν τα χιόνια, έρχεται ο ήλιος. Καθόλου σύννεφα στον ουρανό.
15: Καλέ.
16: Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Υπέροχος καιρός. 4 μπουφόρ. Ρυθμός η 4-9. My precious.
14: Κάτσε μην το χάσουμε κιόλας. Κάτσε μην το χάσουμε κιόλας το My Precious. Μας μείνει στον τόπο.
15: Καλέ, περίμενε.
14: Αυτός δυσκολευόταν.
15: Λίγο νερό.
14: Όλο λάριγκα, όλο λάριγκα.
15: Λίγο νερό ρε παιδιά.
14: Λοιπόν, ξεκινάμε. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της να υποδεχτεί τα μέλη της, τα νέα, τα παλιά και τα μεσαία. Λοιπόν, θέλουμε ποίημα να γελάσουμε με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Έτσι, για να κερδίσουμε ωραία δώρα. Για ξεκινάτε να καλείτε 2, 10, 68, 35, 7, 22.

0: Αυτό το ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949, παιδιά, και στο Πάμε Πρωινό. Δεύτερη φορά σήμερα για να το εμπεδώσουμε και σε όλες τις εκπομπές, γιατί παίζει μόνο εδώ. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι η επίθεσή του και την κάνει μόνο μέσα από τους 949.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φορτούνη, ναι. Άνοιξε τις μπύλες να πουν οι ποιητές.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Οι πύλες άνοιξαν, η λέσχη ξεκινάει. Οι ποιητές σηκώνονται όρθιοι να κάνουν τις απαγγελίες τους. Για όσους τώρα μας ακούτε, 2-10-68-35-7-22, μπορείτε να καλέσετε να απαγγείλετε και εσείς το ποίημα με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Πάμε στον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
0: Χαίρετε.
3: Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά κι εμείς. Πρώτη φορά παίρνεις?
3: Όχι, καλά, έχω πάρει
1: τόσες φορές. Α, ναι, είχες καιρό. Και είχες καιρό να πάρεις, Δέσποινα, όμως δεν είναι. Δεν είσαι μέλος ενεργό καθημερινά, έτσι για να σε θυμάμαι, καταλαβαίνεις.
0: Σήμερα τι σε εντρίκαρε.
3: Δουλεύω
1: κιόλας. Τι να κάνεις κι εσύ, έχεις τα δίκια σου.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, κάτι ο υποκριτής την εντρίκαρισε, ναι. Κάτι έγινε. Για δώσ' το ρε, Δέσποινα, δώσ' το με φόρα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα γελάσετε τόσο, αλλά είναι σαν το ραντάρ, έχει τρία στοιχεία.
1: Θέλεις μουσική υπόκρουση?
3: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, οκ, άστο να τα ακούσουμε και θα βάλει ο Φορτούνης αν χρειαστεί. Δώσ' το.
3: Στον καναπέ καθόταν ένας τύπος φοβερός, τα λόγια ήταν γελός της πράξης πονηρός. Τους φίλους του συμβούλευε να είναι λογικοί, μα ξενυχτούσε κάθε βράδυ με πίτσα οικογενειακή. Έλεγε κάνω δίαιτα με στόμφο σοβαρό και έκρυβε στο συρτάρι του γλυκά υποκριτής κι αυτός. Έτσι κι εγώ κάλεσα παπάκια το πρωί γιατί ήθελα ο Φουρτούνης να κάνει το σεφ κριτή.
1: Α, σε θέλουνε κριτή στο Masterchef.
0: Παιδιά, εγώ θα τρώω μόνο, να κρίνω δεν ξέρω.
1: Μα αυτό είναι.
4: Γιατί δεν ξέρεις?
1: Μια χαρά μου, ξέρεις να τρως, ξέρεις και να κρίνεις.
4: Πολύ καλή.
1: Μπράβο, Δεσποινάκη. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Μείνε στην γραμμή, μην πας πουθενά. Πάμε στο δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ποια είστε, παρακαλώ?
3: Είμαι η Στέλλα.
1: Γεια σου, Στέλλα. Τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά, απολαμβάνω και την ωραία μέρα που έχει έξω.
1: Μπράβο, έτσι αγάπη μου, ολονών η διάθεση ανεβαίνει από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε πεσμένοι με τέτοιο καιρό και τέτοιο κλίμα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, οι υπόλοιποι που μας ακούτε, ναι, στο 2-10-68-35-7-22 συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε.
1: Λοιπόν, τι έγραψες, ρε Στέλλα?
3: Λοιπόν, εγώ επειδή επηρεάστηκα και με το τρέιλερ που βγαίνει τώρα του Νόλαν με την Οδύσσια.
1: Ναι.
3: Έδωσα στο ποίημά μου το τίτλο το έπος του υποκριτή.
1: Καλά ξεκινάς, καλά ξεκινάς.
0: Κάτι επικό.
1: Ναι, αυξάνεις τις προσδοκίες μας όμως, έτσι να ξέρεις,
3: Ωραία, ναι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω.
1: Ναι, δώσ' το.
3: Ω Μούσα, έλα και τραγούδα με λύσα και με οργή. Για έναν τύπο της σειράς, μα μέγα υποκριτή. Που το παίζει τιμημένος, με λόγια καθαρά. Μα πίσω από το προσωπείο του βρωμάνε τα σκατά. Τα ανήρωα της πλάκας σε δράμα κακοπαιγμένο, με ύφος τάχα ηθικό και βλέμμα κουρασμένο. Μα όταν πέφτει η νύχτα και σβήνει το φως, το κινητό του γίνεται παράλληλο σε αυτός. Σαν δράκος της ξεφτύλας με κέρατα ψηλά, όχι γιατί τα φόρεσαν, μα γιατί τα δίνεις ξανά. Και καμαρώνεις κιόλας, λες και νίκησε ζωή, ενώ όλοι πίσω γελάνε, κοίτα τον υποκριτή. Έτσι τελειώνει ο μύθος σου, χωρίς καμιά ντροπή. Ούτε άντρας ούτε αλήθεια, απλά μια απομίμηση φτηνή. Και η αλήθεια μένει γυμνή, χωρίς καμιά επεκφυγή. Πολύ στα λόγια ήσουν, μα στην πράξη μηδενική.
1: Έλα, εντάξει!
0: Πώς το πετσόκοψες έτσι,
1: ρε? Το σκεφτόμουν και εγώ, ρε Φορτούνη.
0: Μα τον διέλυσε.
1: Να σου πω, ρε Στέλλα, τι έκανε αυτός ο τύπος και το τι έχει κάνει, δηλαδή.
4: Ραψοδία ολόκληρη του έγραψες.
0: Καλέ, Οδύσσια, κανονική.
1: Ποιος όμηρος, κούκλα μου, εσύ τον στόλισες πατόκορφα.
0: Πόσους στίχους έγραψες, μπράβο σου.
1: Να σου πω, Στέλλα, τι σου έκανε αυτός, ήτανε τόσο χάλια όσο τον περιγράφεις?
3: Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι όντως 10 χρόνια τροϊκός πόλεμος.
1: Βέβαια, φαίνεται αυτό για να γράψεις τέτοιο ποίημα. Αυτό το καταλάβαμε ότι είναι αληθή, από, μέσα από τη ζωή βγαλμένο.
3: Ναι, βγήκε όλο το συνέστημα από μέσα μου και είχα έμπνευση με το απόξω το υποκριτή. Μου ήρθε κατευθείαν πρόσωπο και έγινε το ποίημα.
1: Σούπερ! Μπράβο, μπράβο, κούκλα μου.
4: Πολύ δυνατή.
1: Πάρα πολύ άρεσες, δυνατή. Πολύ καλή προσπάθεια. Τώρα... Και είσαι η νικήτρια!
0: Ναι!
1: Κέρδισες λοιπόν δύο πίτσες φαν, οι οποίοι
4: Pizza Fan έχει 104 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και παίζει στην κορυφή. Συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη που άνοιξε την 3η 31 Μαρτίου, Αγγελάκη 33.
0: Μπράβο.
4: Οι πίτσες είναι με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Μπράβο. Έτσι.
3: Μούρλια.
1: Να σε καλά και κοίτα, εμείς τους ποιητές μας τους θέλουμε καθημερινά ή με καθημερινή έτσι, παρουσία.
0: Σε περιμένουμε.
1: Δεν θέλουμε να εμφανίζεσαι μια στο τόσο, αν όχι κάθε μέρα, συχνά.
3: Δυναμικά, εννοείται.
0: Τέλεια.
1: Είσαι μέλος της λέσχης μας πια. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλημέρα και η Λέσχη επιστρέφει.
3: Φιλιά πολλά.
1: Επιστρέφει αύριο.
0: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949.

0: Όπου και αν πας, εδώ πέρα στο Πάμε Πρωινό θα γυρνάς. Έχει πάει 10 παρακάτω, οπότε τα παιδιά
1: σιγά,
0: έχουν πάει στο σχολείο.
1: Σιγά μαζεύουμε, ναι.
0: Τα παιδιά έχουν πάει στο σχολείο, οπότε είμαστε λίγο πιο ενήλικες εδώ πέρα. Όχι.
1: Ναι. Πού το πας,
2: τι θέλεις.
0: Το πάω στο ότι.
1: Θα ακούσουμε τίποτα hardcore.
0: Hardcore.
1: Σκληροπυρηνικό.
0: Σκληρές εικόνες και ήχοι στα αυτιά μας, παιδιά.
2: Μην μεταράζεις.
0: Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχει ένα viral clip στο TikTok, εκεί όπου τα μαθαίνουμε όλα. Από έναν πάστορα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Έναν δηλαδή ιερέα εκεί πέρα. Εν ονόματι Χουάν Καμπρέλ Πένια.
2: Ναι, αυτοί ξέρεις κάνουν διάφορα εκεί.
0: Βεβαίως.
2: Κάνουν και εξορκισμούς.
0: Εδώ
2: και
0: πέρα λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο με τελετουργία απελευθέρωσης μιας νεαράς γυναίκας που υποβάλλεται, παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε εξορκισμό. Έτσι. Αντί να δείξει λοιπόν συγκεκριμένα πλάνα, δείχνει τη γυναίκα η οποία, μέσα από την οποία προσπαθούν να βγάλουν έναν μουσικό δαίμονα.
1: Μουσικό δαίμονα.
0: Βεβαίως.
2: Είχε μπει μέσα τη μουσικό δαίμονα.
0: Μουσικό δαίμονα είχε μπει μέσα.
1: Ποιο μουσικό δαίμονα είχε μπει.
0: Λοιπόν, και εδώ πέρα ο πάτερ, ο πάστορας, προσπαθούσε να την απελευθερώσει από το μουσικό.
2: Ποιο δαίμονα την είχε καταβάλει.
0: Λοιπόν, εγώ θα βάλω το φυσικό ήχο τώρα να δούμε ποιο δαίμονα την είχε καταβάλει. Να το. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, η κυρία, και το είπε και η ίδια, παραδέχεται ότι την έχει κυριεύσει το πνεύμα της Σακύρα.
2: Τι λες?
1: Είναι σίγουρα πάντως το πνεύμα της Σακύρα, γιατί ακούγεται σαν τη Σακύρα.
2: Έχει μπει μέσα της Σακύρα.
1: Και γιατί να βγει από μέσα η Σακύρα, για χαρά είναι από μέσα η Σακύρα.
2: Σιράκι, δώσ' το δαιμόνιο χώρο, αγάπη μου, να βγει να χορέψει, να τραγουδήσει. Εμένα πάντως, αν ήταν να με καταβάλει ένα πνεύμα,
1: μουσικό του Μάικλ Τζάξον.
2: Όχι, του Βασίλη Τερλέγκα.
0: Τι?
2: Να μου κάνεις εξορκισμό.
1: Θα πέρα τις τραπέζες.
2: Μια καρδιά, η καρδιά μου, κι όμως άντεξε. Πώς το βλέπεις, με έχει καταβάλει.
1: Ναι, ναι, σε
2: έχει καταβάλει. Φλόγα αγάπης, η χαρά μου, μα δεν άντεξε.
1: Εσένα ποιά το δαιμόνιο σε έχει καταβάλει, Φορτούνη.
0: Τις πέπιτσες μελί. Γιατί άλλο πέπι και άλλο πρέπει. Λοιπόν,
1: φεύγουμε.
0: Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7.
1: Εννοείται, αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε εδώ, 7 με 10. Πάμε Πρωινό, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα, που θα είναι ούτως ή άλλως υπέροχη, γιατί με τέτοιο ήλιο και με τέτοιο κλίμα, παιδιά, μόνο υπέροχη μπορεί να
2: πριν
1: είναι.
2: Πριν σας χαιρετήσουμε όμως, θέλω να σας ενημερώσω πως ναι, τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027 τα έχουμε ακούσει. Το σημαντικό είναι να μην αγχώνεστε, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών, αλλά υπάρχει η Vodafone με το Vodafone All Plus, με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μπείτε στο Vodafone.gr για να ενημερωθείτε περισσότερο.
1: Έτσι,
0: τα φιλιά μας.
1: Φιλιά, τα τα.
2: Bye.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. ενέργεια. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Ηλεκτροπαναγωγή.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Είναι Τετάρτη, μια χαρά ο καιρός εκεί έξω. Και μιας που είπα για τον καιρό, σήμερα μας δίνουν μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα έχουμε λίγες συννεφιές. Από Παρασκευή πάλι συννεφιά. Σάββατο καλύτερα τα πράγματα. Όμως την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, μπαίνουμε καλοκαίρι. Μέχρι και 32 βαθμούς σου λέει ότι θα φτάσει την Πέμπτη η θερμοκρασία. Χαλελούια, θα πω εγώ. Ναι, μου αρέσουν οι ζέστες, όχι οι καύσονες. Μου αρέσει αυτό το vibe του καλοκαιριού που έρχεται από το Μάιο, κατάλαβες. Και τραγουδάρα, τραγουδάρα σου έχω για το ξεκίνημα. Ελένη Φουρέιρα και Χαλελούια. Δεν έχω καλύτερο. Άντε καλημέρα.

0: Ρυθμός 949. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όσοι έχετε έτσι ξυπνήσει και νωρίς ή τώρα και φτιάξατε καφεδάκι και κάτσατε στο καναπεδάκι. Γιατί ο καφές τώρα πώς να το πιεις όρθιο για να τον απολαύσεις, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει να κάθομαι, να βάζω ωραία μουσικούλα έτσι όταν είμαι πιο χαλαρή και όλα πάνε μέλι, όλα κυλάνε ζάχαρη. Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, σαν το φίλο στον αέρα. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Και πριν απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη, να σας πω τις επιπτώσεις και που θα μας τραγουδήσει, αλλά τις επιπτώσεις που θα έχεις σε περίπτωση που το κινητό σου χαλάσει και δεν πας στο Γερμανό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να μην το πάρεις επί τόπου, ακόμα και κάτι απλό να έχει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βρεις το καλύτερο εξειδικευμένο προσωπικό, τους καλύτερους τεχνικούς, γιατί 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά και είναι και ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Οπότε δεν φαντάζεσαι τι ανακουφιστικό είναι αυτό. Γιατί παιδιά, άμα κάποιος θέλει, δεν τρέχει, δεν ψάχνει, μπαίνει κατευθείαν σε ένα κατάστημα Γερμανού και τελείωσε, κατάλαβες. Σε ένα κατάστημα Γερμανός έχεις τα πάντα όλα που χρειάζεσαι, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα και μέσα στο κατάστημα. Έλα βρε Γιώργο μου τώρα να μας πεις εσύ τις επιπτώσεις, γιατί ακούμε και τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, μια όμορφη Τετάρτη. Και ακόμα πιο όμορφη, παιδιά, την κάνει μια ταινιάρα που έρχεται στον αδίστακτο κόσμο της μόδας, Devil Wears Prada 2. Το περιμένω πώς και πώς. Το είχα κάνει και θέμα στην εργασία μου, παιδιά, αυτό, το ένα βέβαια. Οπότε καταλαβαίνετε, είχα αναλύσει την περσόνα της, εντάξει, μιας και μοναδικής Miranda Priestley. Και θέλω πάρα πολύ να δω τι γίνεται σε αυτό το coming back, σε αυτό το δεύτερο και πολύ αναμενόμενο, θέλω να πω έτσι, επεισόδιο. Πώς, καλά, η Meryl Streep είναι μοναδική, δεν θα μιλήσω και για Anne Hathaway. Emily Blunt ξανά μαζί στο The Devil Wears Prada 2, σε μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ, προκλήσεις, γιατί ο διάβολος δεν έφυγε ποτέ, απλά έγινε πιο επίκαιρος, κατάλαβες. Από την 5η 30 Απριλίου στα Βίλα της Σίνεμας, ήδη παίζει, δεν έχεις δικαιολογία, πήγαινε δες το. Εγώ, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, παρεούλα να βρω, ιδανικά μαζί με κάποια κολλητή θα πάω να το δω, γιατί ξέρετε, εμείς οι γυναίκες λίγο σε αυτή την ταινία συνδεόμαστε καλύτερα, καταλαβαίνουμε πολλά περισσότερα, όχι ότι δεν αφορά άντρες, αλλά το είχα απολαύσει τότε που είχα πάει με μια φίλη, το νούμερο 1, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα στο 2 το περιμένουμε πώς και πώς, θα μαζευτούμε 5-6 να το δούμε. Αχ, για τη συνέχεια στα Βίλα της Σίνεμας θα πάμε. Και για τη συνέχεια, αφού τώρα βγούμε έτσι σε ένα πάρα πολύ σύντομο break, έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και πολλοί πολλοί ακόμα καλλιτέχνες, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
1: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι τις 2. Πριν πάμε να απολαύσουμε το Θοδωρή Φέρι, να σου κάνω ένα remind γιατί σήμερα την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη ο Θοδωρής Μαραντίνης από τις 8 μέχρι τις 10 είναι εδώ και σε περιμένει. Έρχεται με διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σου live και καλεσμένους έκπληξη κάθε τόσο. Αυτή την εβδομάδα αυτό το θέμα έτσι που θα συζητήσετε με το Θοδωρή είναι το τραγούδι που αφιερώνει στον εαυτό σου αυτή την περίοδο και γιατί. Αφήνεις μήνυμα είτε γραπτός είτε ηχητικό στο Viber του ρυθμού 6937949949 και συντονίζεσαι σήμερα το βράδυ 8 με 10 στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη για να ακούσεις τις αφιερώσεις σου και όλα αυτά που θα συζητηθούν.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαντώ Καστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2, έτσι παίζοντας μπάλα με τις επιτυχίες. Και γιατί λέω παίζοντας μπάλα? Γιατί τώρα θυμήθηκα ότι το αγαπημένο μας Νουνού φτιάχνει παίκτες από κούνια. Μπάλα από Νουνού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θέλεις, ας πούμε, έτσι, να δημιουργήσεις με τα μικρούλια σου στιγμές γέλιου, παιχνιδιού, απλά αγοράζεις προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ και μπαίνεις στο www.nunu-diagonismos, με λατινικούς χαρακτήρες θα το γράψεις, .gr, αναβάζεις τις αποδείξεις σου και κερδίζεις αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zakret Sports, και έτσι μπορείς να παίζεις με τα μικράκια σου και οι μεγαλύτεροι, γιατί όχι, και με τα μεγάλα παιδιά και τα μεγάλα, και εμείς χρειαζόμαστε παιχνίδια, γιατί έτσι όλοι κερδίζουμε. Αυτά είναι τα ωραία. Τα πιο ωραία βέβαια έρχονται στη συνέχεια, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: bet.gr.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
7: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
8: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
7: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
9: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
7: Vogue Club Athens.
10: Δεν υπάρχει μέρα μου.
7: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
17: Πες μου το

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση, και οι πρωινοί μας τύποι, εννοείται, που βγαίνουν κάθε μέρα παγανιά, η Μπέτη, ο Βασίλης και η Αθηνά, και ψάχνουν ένα από εσάς για να μοιράσουν χρήματα, το κρίμα δηλαδή, το λεφτό, που είναι και μετρητά, έτσι. Οπότε, ακούς προσεκτικά τους πρωινούς μας τύπους, πας πρωινό, πάμε πρωινό, συγκεντρώνεις τα τρία χαρακτηριστικά ή τα τρία στοιχεία που δίνουν. Παίρνεις λοιπόν κατευθείαν τηλέφωνο και αν είσαι αυτός ή αυτή που πληρεί τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις, τότε παίρνεις κάθε φορά το ποσό που είτε έχει μαζευτεί στην μπάγκα αν το ραντάρ δεν εντόπισε κάποιον ή κάποια, είτε κερδίζεις μετρητά. Αυτά είναι. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή αμέσως τώρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Να δεις τι ψυχεδέλεια θα σε πιάσει σε περίπτωση που χαλάσει το κινητό σου, γιατί όλοι χωρίς παιδιά αυτά τα μαραφέτια δεν μπορούμε, τι να κάνουμε. Θα σε πιάσει λοιπόν ψυχεδέλεια και δεν θα ξέρεις τι να κάνεις και πού να πας. Όχι, ούτε καν. Γιατί τώρα έχεις το Γερμανό, όχι τώρα, εδώ και 25 χρόνια παιδιά, γιατί σου λέει ότι πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο είναι ότι πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένους σερβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και επιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Και αν έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, πας εκεί πέρα και οτιδήποτε σου συμβεί, το κινητό σου το εμπιστεύεσαι στο Γερμανό, γιατί είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σερβις κινητού, όπως είπα, πάνω από 25 χρόνια. 25 χρόνια δεν ξέρω, μετράει ο Νίκος Βέρτης στη δισκογραφία. Δεν ξέρω, πάντως είναι ένας από τους καλλιτέχνες που αγαπώ πολύ, που κάθε τραγούδι γίνεται επιτυχία δικαίως και έρχεται αμέσως τώρα στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σε όλοι όσοι ξυπνήσατε τώρα, λίγο αργούτσια. Λίγο αργούτσικα, αλλά άμα σας το επιτρέπει έτσι η ώρα και η δουλειά σας, μια χαρά, σας ζηλεύω. Να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά, παιδιά. Όχι μόνο έτσι όσοι θέλετε να έρθετε εδώ στο Ρυθμό 949 στο Μαρούσιο, αλλά και την Κυριακή. Βεβαίως, θέλω να σας δώσω ραντεβού από τώρα για να ξέρετε τι θα κάνετε. Να πάτε στο Smart Park, θα είμαστε εκεί live, φυσικά με το αγαπημένο μας Σουπλίν, που λες εκεί αλλά δεν μας έχεις πει που, στο Smart Park φυσικά, στο εμπορικό πάρκο Smart Park, με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτή της μητέρας. 2 ημέρες θα είναι εκεί το Σουπλίν, γεμάτες έτσι με τα αρώματά τους, να μας φέρουν όμορφες στιγμές και εκπλήξεις, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας, παιδιά. Εγώ θα πάρω και τα μικρά μου εκεί, θα τριγυρίζουν γύρω γύρω, θα παίξουμε και τις μουσικές μας, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και φυσικά θα μυρίσουμε τα μαλακτικά Σουπλίν που μυρίζουν μανούλα, Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir, που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Οπότε σας περιμένω με το Ρυθμό 949 εκπέμποντας live από τις 12 μέχρι τις 2 να γιορτάσουμε αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα. Σύντομο break και αμέσως μετά, έχω να σας κάνω το λογαριασμό. Ηλίας Βρετός θα έρθει, Κατερίνα Λιόλιο, όπως σας είπα, μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλές ακόμα εκπλήξεις.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Η Μαρίνα Σταυράκη, ναι. Το απόλυτο είδωλο. Όλοι γράφουν για αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία. Είχε αποκαλύψει, παιδιά, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Αλλά τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα.
3: Του λέει αυτή. Νέρντε, νέρντε, τσοκ μερσί, τσοκ φαρασί. Ω, κιουζέ.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
17: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Ξύπνα, Βασίλη!
24: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
25: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
22: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από τις 10 πρωί-πρωί μέχρι και τις 2, έτσι και σιγά-σιγά που ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η ζέστη, να ξέρετε, μας κάνει πιο αργούς σε υψηλές θερμοκρασίες. Και λίγο από κάτω, έτσι και τα μουσικά μας χαλιά και τα τραγούδια μας κάνουν ακόμα πιο. Να ζεσθενόμαστε πιο πολύ. Βέβαια, αυτό το λένε έρευνες που σας είπα προλίγο. Σε υψηλές θερμοκρασίες η απόδοση μας μειώνεται γιατί ο εγκέφαλος κουράζεται πιο γρήγορα και τα ανακλαστικά μας πέφτουν. Με απλά λόγια, το καλοκαίρι δεν φταίει εσύ που βαριέσαι, φταίει η θερμοκρασία. Εκεί θα το αποδώσουμε. Όχι το μυαλό που θέλει να πάει αλλού. Κατάλαβες. Κατερίνα Λιόγιου, λογαριασμός αμέσως τώρα.
26: Αυτή

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς τους, ελάτε. Ψήνουμε πρωινό μεσημεριανό καφέ και είμαστε παρέα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πριν την πρώτη μας καλησπέρα και πριν βγούμε σε σύντομο break, να σου πω ότι αν θέλεις να πας στη Βουδαπέστη, απέχεις 1-2 κλικς το πολύ από το να γίνει έτσι η ευχή σου πραγματικότητα, και ακόμα καλύτερα να πας να δεις το μεγάλο τελικό UEFA Champions League από κοντά στη Βουδαπέστη. Να πάρεις και άλλο ένα άτομο μαζί σου, όποιο θέλεις εσύ, και να ζήσεις κάτι ανεπανάληπτο αλλά πάρα πολύ εφικτό. Πώς το εισιτήριό σου και ο άνθρωπός σου, οι άνθρωποι σου μάλλον, βρίσκονται Κοσμοτέ TV. Αυτό είναι το pass. Γιατί πάρα πολύ εύκολα ήδη θα έχεις κατεβάσει το Κοσμοτέ Telecom Application. Οπότε, άμα μπεις στην ενότητα Moments και δηλώσεις συμμετοχή, μπορεί να ζήσεις την εμπειρία αυτή από κοντά. Δεν έχει προηγούμενο. Τώρα να είσαι, να βλέπεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά με ένα άτομο που γουστάρεις και θέλεις και δεις τη Βουδαπέστη. Α, δεν το συζητώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οπότε, μπες να δηλώσεις συμμετοχή, αλλά μη φύγεις από ρυθμό 949. Γιατί έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, με πρώτο τον Νίκο Οικονομόπουλο και Επίθεση. Stay tuned.
2: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Θέση στο Final Four της Αθήνας έκλεισε ο Ολυμπιακός μετά την τρίτη διαδοχική νίκη του κόντρα στη Μονακό, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 105-82. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Με στόχο να σκουπίσει και εκείνος με τη σειρά του τη Βαλένθια και να εξασφαλίσει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο στο φετινό Final Four στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ισπανική ομάδα μπροστά στο κοινό του. Στο Champions League, η Arsenal επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Μάχη για να προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ απόψε στο Μόναχο, ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain, μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
16: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Τώρα Σιγκάρ είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε Σιγκάρ. Ξεκίνα ρε Σιγκάρ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
26: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Για σένα. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
5: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση, πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 στη σειρά με Νίκο Μακρόπουλο και Επίθεση. Και τώρα που ακούω την έτσι, θα ακούσουμε μάλλον το τραγούδι και σκέφτομαι τη λέξη επίθεση. Επίθεση στο ψυγείο θέλω να κάνω, παιδιά. Και διάβασα μία έρευνα παρεπιπτόντος που έλεγε ότι η βροχή και η όρεξη για γλυκό δείχνει ότι ο εγκέφαλος έτσι ζητάει περισσότερη ζάχαρη. Οπότε δεν είναι δικαιολογία, είναι βιολογία. Αν, ας πούμε, τώρα εντάξει, έχουμε ηλιοφάνεια, η ηλιοφάνεια ρίχνει τη σερωτονίνη και το σώμα ψάχνει κάτι ανεβαστικό. Έτσι λοιπόν, μια βροχερή ημέρα που θέλουμε να φάμε γλυκό και μας είναι τελείως απαραίτητο, εξηγείται βιολογικά, παιδιά, να ξέρετε. Οπότε επίθεση και στο συνέστημα που έρχεται με Νίκο Μακρόπουλο, αλλά και στο ψυγείο, θα πω εγώ, τις μέρες που βρέχει.

0: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

99 μόνο επιτυχίες, καλώς τους, καλώς τα παιδιά. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ που αγαπάμε και ακούμε ό,τι αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα κάπου όπα. Τι σημαίνει τώρα και γιατί λέω όπα? Γιατί το OPA Festival Powered by the E έρχεται και είναι εδώ για σένα. Οπότε μετράμε λίγο τις μέρες αντίστροφα, γιατί 5η στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων είναι δυνατό. Θα το ζήσουμε πάρα πολύ όμορφα και μοναδικά, καθώς στη σκηνή θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό με πάρα πολύ ωραία θετικά vibes, έτσι, νησιώτικα, πανηγυριώτικα, υπηρώτικα. Όλα αυτά μαζί. Τη βραδιά θα συντονίσει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και αν θες να κλείσεις το εισιτήριό σου από 8 ευρώ, μπαίνεις πάρα πολύ απλά στο more.com και γίνεσαι μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Οπότε μπες αμέσως τώρα, γιατί μετά θα βρίσκεις εισιτήρια. Κατάλαβες, κρίμα είναι. Έρχεται η Πεγκιζίνα και η Αμινάτης, Βέγκας, Αναβίση, Αντώνης Ρέμος και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Μείνε συντονισμένος.

0: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, είμαι η Μαντόγα Στερεάτου και κάπως έτσι ακούσαμε και τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και πριν βγούμε σε σύντομο break, να σου πω ότι εάν είσαι στη δουλειά, γιατί εκεί τα παθαίνουμε όλα, στο παραπέντε και ξαφνικά βλέπεις, οχ, πάει. Τελείωσε το μελάνι εκτύπωση. Γιατί 9 στις 10 παιδιά το καταλαβαίνουμε όταν τελειώνει. Κατάλαβες, δεν έχουμε προνοήσει από πριν. Δεν πειράζει. Καθόλου δεν πειράζει. Γιατί εδώ για σένα είναι το 123. Inc.gr, όπου μπαίνεις, βλέπεις, διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία αναλώσιμων στην Ελλάδα, καθώς και συμβατά μελάνια. Τα συμβατά μελάνια έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ πολύ πολύ χαμηλότερη τιμή, ακού, έως και 70% χαμηλότερα. Οπότε μπαίνεις, βλέπεις δεκάδες απαραίτητα είδη και εξοπλισμό για το γραφείο σου, gadgets, αξεσουάρ υπολογιστών, πάρα πολύ εύκολα, μέχρι να πεις 1-2-3. 1-2-3 λοιπόν, Inc.gr, και είσαι πανέτοιμος και πανέτοιμη. Πανέτοιμοι είμαστε και εμείς, βγαίνουμε σε σύντομο break για να μας εξηγήσει αμέσως μετά η Ρία Ελληνίδου όσα θέλει να μας πει, ή μάλλον καλύτερα να μας τραγουδήσει.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
2: Σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι.
3: Θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
4: Να είναι έγκυος το τρίτο.
5: Okay. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
5: Βαγγελία.
4: Ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
5: 29 Ιουνίου.
4: Έχεις δύο παιδάκια?
5: Ναι, ναι.
2: Και?
4: Και είσαι έγκυος στο τρίτο?
5: Ναι, ναι.
4: Μπράβο, γέννησε!
2: 450 ευρώ μετρητά.
4: Βαγγελίτσα, βάγγελιο. Να πάνε όλα τέλεια.
2: Με ένα πόνο.
4: Με ένα πόνο και,
1: και
4: με το καλό.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες πρόσωπια.
4: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, σου λέει. Μια χαρά ξέρει τι λέει η Ρία Ελληνίδου, γιατί οι άνθρωποι, λέει, κρίνουν σε 7 δευτερόλεπτα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μόλις μπορούμε να σχηματίσουμε άποψη για κάποιον χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτή η πρώτη εντύπωση επηρεάζει ό,τι ακολουθεί. Δηλαδή τα πρώτα δευτερόλεπτα μετράνε περισσότερο από όσα νομίζεις και έτσι κρινόμαστε όλοι, κατάλαβες. Δηλαδή βλέπουμε κάποιον, κάνουμε μια προβολή. Κάτι που μας θυμίζει κάποιον σημαντικό άλλο ίσως, αλλά κάποιον που μας έχει κρίνει και έτσι τον κρίνουμε κι εμείς, στην τελική, χωρίς να ξέρουμε. Εξηγήστε μου, λέει η Ρία Ελληνίδου, για εξήγησέ τα μας καλύτερα, παιδιά μου. Ξέρεις εσύ.

0: Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν έτσι, τη διάθεση. Και πριν βγούμε σε σύντομο break, για να πάμε αμέσως μετά να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, να σου κάνω ένα remind για το ταξίδι που θα πας. Πού θα πας? Στη Βουδαπέστη. Γιατί θα πας εκεί πέρα? Για να απολαύσεις το μεγάλο τελικό UEFA Champions League από κοντά. Πώς θα πας? Με την Κοσμοτέ TV. Πώς θα μπεις τώρα στο διαγωνισμό που τρέχει? Πάρα πολύ εύκολα. Έχεις κατεβάσει ήδη στο κινητό σου το Κοσμοτέ Telecom Application. Μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. That's it. Και ζεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μπες αμέσως τώρα να δηλώσεις τη συμμετοχή σου. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, η Μαλού, στα Βέντο, Πάνο Σκιάμος και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Stay tuned.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές.
12: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
15: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
14: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
15: Χιλιάδες προσωπία.
14: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
16: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
17: Σίγουρα έχω κρύψει.
14: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
3: Ναι, έλα, Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
17: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
3: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
3: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη, και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, με πρώτο και καλύτερο τον Θοδωρή Φέρη. Είπες και τι δεν είπες, καμιά φορά παιδιά η σιωπή μπορεί να είναι πιο δυνατή. Γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω δηλαδή εγώ, αλλά ερευνητές εδώ έχουν κάνει ολόκληρες μελέτες. Σου λέει ότι 2 ώρες σιωπή την ημέρα έχει βρεθεί ότι βοηθούν την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων. Ναι, λοιπόν, η απόλυτη ησυχία, η απόλυτη σιωπή μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη από τα λόγια. Από αυτά που λέμε όλη την ώρα και τις πιο πολλές φορές θα πω ότι δεν τα εννοούμε κιόλας. Βέβαια, ο Θοδωρής Φέρης μια χαρά τα λέει, οπότε έρχεται αμέσως τώρα στο ρυθμό.

Ρυθμός 949, εντάξει, ωραίο τραγούδι αυτό. Χάρης Βαρθακούρης, βράδια ξημέρωτα. Πόσο βράδια ξημέρωτα δεν τα έχουμε ακούσει, παιδιά, αυτά τα τραγούδια. Πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο. Αγαπημένη και η Ιουλία Καλυμάνη που θα έρθει στη συνέχεια με Εξόδεψες. Διανύουμε την τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και να σου πω ευθύς αμέσως ότι 5 φορές μετά, ένα είναι το σίγουρο, ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Γιατί λέω, για το κάτι παίζει Powered by the E, παιδιά, είναι πλέον θεσμός. Σάββατο, save the date, 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 σου δίνει ξανά ραντεβού. Τώρα αυτή τη φορά στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά θα είναι εκεί ο Γιάννης ο Κατινάκης, να σας περιμένει και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ούτε εγώ ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, δεν μου λέει κιόλας αυτός. Να μου πεις, ξέρει αυτός. Δεν νομίζω ότι κανείς ξέρει. Γιατί θες να πας εκεί για να ζήσεις μια τρομερή έκπληξη. Κάτι παίζει Powered by the E και ρυθμός 949, ξαναλέω. 12 το μεσημέρι. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, καρά κέντρο, ζωντανά για 2 ώρες, ρυθμός 949. Δεν είναι να το χάσεις. Ιουλία Καλυμάνη, με Εξόδεψες αμέσως τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Μαζωνάκης και Άννα Βύση.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: είναι ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Μόλις ακούσαμε 10 στη σειρά και πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι θα σου δώσω ραντεβού την Κυριακή 10 Μαΐου, αλλά ήδη από τις 9 το Σάββατο, να ξέρεις ότι στο Smart Park φτιάχνονται πάρα πολύ όμορφες εκπλήξεις. Ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Θα γιορτάζουμε έτσι πολλές από εμάς και είναι ευκαιρία να πάρεις και τα παιδάκια σου, να έρθεις να ακούσεις και τη live εκπομπή μας από τις 12, συγγνώμη, μέχρι τις 2 εγώ θα είμαι εκεί για να γεμίσουμε με μουσική χαρά και αρώματα τις δύο αυτές ημέρες. Εμείς την Κυριακή θα είμαστε εκεί και να ανακαλύψουμε φυσικά και τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinity και σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Γιατί όπου μυρίζει σουπλίν, εγώ θα πω μυρίζει μανούλα. Φροντίδα που μοιράζεσαι και θέλουμε έτσι όλα αυτά τα συναισθήματα και τις μουσικές μας να τα μοιραστούμε. Πάμε σε πάρα πολύ σύντομο break τώρα. Πάμε. Γιατί έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο, όχι τίποτα άλλο, και θα ζητήσει το λογαριασμό. Και τι να της πω, δεν ξέρω. Σε πάρα πολύ λίγο μαζί.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
5: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
6: Είναι που με άφησες, θα λιώνω σαν γερί.
5: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
7: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
5: Vo Club Athens.
8: Δεν υπάρχει νερά μου.
5: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που γουστάρουμε, που μας αρέσουν, γουστάρουμε πάρα πολύ και Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό. Μην κάνουμε κανένα λάθος μόνο, παιδιά, γιατί έχει νεύρο αυτό το τραγούδι. Και τώρα που είπα λάθος, να ξέρω ότι οι άνθρωποι θυμούνται τα λάθη σου περισσότερο. Ψυχολογικά τα αρνητικά γεγονότα κολλάνε πιο εύκολα, σου λέει, στη μνήμη. Και ένα λάθος μπορεί να μείνει περισσότερο από 10 σωστά. Άκου να δεις, γι' αυτό κολλάμε όλοι με τα λάθη και φοβόμαστε, παιδιά, μη μας κρίνουν. Ο εγκέφαλος σου λέει δίνει προτεραιότητα σε ό,τι θεωρεί κίνδυνο, οπότε γι' αυτό φροντίζουμε να μην κάνουμε τόσο πολλά λάθη, αν και από τα λάθη μαθαίνουμε, παιδιά, το κατά δύναμη. Μην γίνουμε και υπερβολικοί. Έλα, Κατερίνα μου, πες μας εσύ για το λογαριασμό σου.

0: Και κάπως έτσι, εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγαστερά του, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Αύριο όμως έρχεται μια νέα αρχή και θα είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί. Πριν σας αποχαιρετήσω και δώσω τη σκυτάλη στο Γιάννη μου, τον Κατινάκι μου, το Γιάννη μου, να σου κάνω ένα remind. Θα σου κάνω ένα remind γιατί να χάσεις τον τελικό UEFA Champions League, να τον δεις από κοντά στη Βουδαπέστη, όχι, δεν το δέχομαι αυτό και είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί η Κοσμοτέ TV μπορεί να σου χαρίσει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, παρακαλώ, στο μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, εκεί που χτυπάει δηλαδή η καρδιά του ποδοσφαίρου. Πολύ απλά. Κατεβάζεις Κοσμοτέ Telecom App, αν δεν το έχεις ήδη κατεβάσει, που είμαι σίγουρη ότι το έχεις κατεβάσει, μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Τόσο απλά, τόσο εύκολα και μπορεί να ζήσεις μια εμπειρία που δεν έχει σίγουρα προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, οπότε μπες για να κερδίσεις. Έλα Γιάννη μου, έλα Γιάννη μου, σου κουνάω το μαντίλι, Γιάννη μου, το μαντίλι σου, και αμέσως μετά τα λάνια στο ρυθμό. Άντε bye!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Θέση στο Final Four της Αθήνας έκλεισε ο Ολυμπιακός μετά την τρίτη διαδοχική νίκη του κόντρα στη Μονακό, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 105-82. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Με στόχο να σκουπίσει και εκείνος με τη σειρά του τη Βαλένθια και να εξασφαλίσει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο στο φετινό Final Four στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ισπανική ομάδα μπροστά στο κοινό του. Στο Champions League, η Arsenal επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Μάχη για να προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ απόψε στο Μόναχο, ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain, μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
18: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
19: Macwell μακαρόνια.
18: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
25: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
29: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
28: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην υπερεκπομπάρα στο ρυθμό 949. Και είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αγάπη μου. Και πέρα από επιτυχίες, θα ακούς και η Γιάννη Κατινάκη να λαλάει και να γκαριδογκαρίζει για 3 ώρες τα αυτάκια σου. Γιατί είμαι εδώ με πάρα πολύ κέφι, Τεταρτούλα σήμερα. Μέσο βδόμαδα, σαν αγκονάρι Τετάρτη, δεν πειράζει όμως. Διότι αύριο Πεμπτούλα και μεθαύριο, πες το, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εννοείται θέλω τα μηνύματά σου οπωσδήποτε στο Viber μας 6937 949 949. Και βεβαίως και σήμερα όπως και κάθε μέρα έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα, διαγωνισμούς και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Και τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου, Αντώνη Ρέμου και Δευτέρα παρότι Τετάρτη. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί πανικός και σε λίγο ο Γιαννάκης σου πάλι στα αυτακέ σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

Έλα! Έλα τα κέφια και καψούρα! Πάμε τα σεκλέτια! Γιώργος Γιαννιάς! Άιντε μην αργείς λοιπόν, μην αργείς γιατί σε περιμένω εδώ με ανοιχτές αγκάλες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως με πάρα πολλά κέφια, ηλιόλουστος, ανοιξιάτικος. Σε περιμένω να περάσουμε μαζί τρεις ωρίτσες μέχρι και τις 5. Και έχω να πω εννοείται πράγματα και θάματα, διότι διάβασα εγώ έρευνες επιστημονικές οι οποίες λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βλέπουν θρίλερ, τα συχαίνομαι από τα βάθη του πληγωμένου μου εγώ. Οι άνθρωποι λοιπόν που βλέπουν θρίλερ και μετά λέει είναι χαλαροί και κοιμούνται σαν τις κουρούνες, σαν τα σπουργητάκια το βράδυ, έχουν λέει τάση να γίνουν ψυχοπαθείς. Και συμφωνώ απόλυτα, διότι βλέπεις τώρα ένα έρημο σπίτι, τη Σαμάρα ξαφνικά να πετιέται, το Δράκουλα, το φάντασμα, και μετά είναι βράδυ 12 η ώρα και πας και λες: «Ω, θα ρίξω έναν ύπνο, θα κόψω τούφες, σαν το βόδι θα κοιμηθώ». Έχεις πρόβλημα! Πρόβλημα έχεις! Και μιλάς τώρα στον άνθρωπο που όχι θρίλερ δεν μπορώ να δω, ούτε λίγο δραματικό, αστυνόμο Μπέκα βλέπω και μετά θέλω 10 μέρες να συνέλθω. Δεν μιλώ για 10 εντολές και κόκκινους κύκλους και ουφωνεύσεις. Γιατί να δω δράμα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να καταναλώσω δράμα. Έχω πάρα πολύ δράμα στη ζωή μου ούτως ή άλλως. Γκομενικό αδιανόητο, φιλικό αδιανόητο. Να κάτσω να δω και τον φόνο και τον οδυρμό. Δεν θέλω, θέλω χαρά. Κέφι, κέφι και ξεφάντωμα στη ζωή μου. Η μαυρίλα είναι ούτως ή άλλως all over our body στην καθημερινότητά μας. Χαρά και κέφι θέλω εγώ. Πες μου και εσύ την άποψή σου. Πού? Στο Viber μας. 6937-949-949. Και εγώ περνώ ευθύς αμέσως σε επιτυχιάρες, Σταβέντο και Αλεξάνδρα. Δυνάμωσε την ένταση. Και σε λίγο εδώ θα είμαι και πάλι.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τώρα που μπαίνει καλοκαιράκι αντικειμενικά, μία μαργαρίτα σε μία παραλία, τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχω κέφι. Κάτι γίνεται. Όσο περνάει η ώρα, θα ανεβαίνει κι άλλο κι άλλο κι άλλο μέχρι να φτάσει βουνοκορφή. Έβερε στο κέφι. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι και σήμερα τα έχουμε όλα. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα και ό,τι άλλο λαχταράς. Και κοιτάω κατευθείαν Viber και θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην Αρετή, στο Γιώργο που μου λέει και τα κατάλληλα, το οποίο δεν μπορώ να πω στον αέρα, και στον Τάσο που εδώ και ένα μήνα έχει λυσάξει, να του πω ένα ανέκδοτο. Έχω πει ρε παιδιά, έχω ποτέ ανέκδοτο. Άντε να σου πω ένα ανέκδοτο. Δεν ξέρω και ένα ανέκδοτο έχω, παιδιά. Δεν ξέρω κανένα ανέκδοτο. Αυτό με τον πύργο της πίζας που έχει γύρει, πώς το λένε. Πάω. Τάσο μου, δεν λέω ανέκδοτα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το αποδώσω. Να σου πω ένα τραγούδι. Θα σου πω. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή. Μέχρι εκεί μπορώ να αποδώσω. Και αφού τραγούδισα, μπορώ και να ενημερώσω. Να ενημερώσω εννοείται για τα καλύτερα, γιατί στις 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν σε περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτή της μητέρας. Και εννοεί το ρυθμό 49 θα είναι εκεί 10 Μαΐου με τη Μαντόχαστερά του για να εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως και τις 2 το μεσημέρι. Τραγούδισα, ενημέρωσα, ανέκδοτο δεν είπα, αλλά είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι. Μικρούλι, και εσύ με περιμένεις, γιατί αν δεν με περιμένεις θα σε καταλάβω και θα σε μαλώσω.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρενγε τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Ελένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
4: Είναι που με άφησες να λιώνω.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
2: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
1: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
2: Χιλιάδες προσωπία.
1: Μία εκπομπή. Χίλιες στιγμές.
3: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
4: Σίγουρα έχω κρύψει.
1: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.

Ήρθα και πάλι στην παρέα σου και πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν έχεις μάθει πλέον ποιον ακούς. Τον ταλέπορο, τον έρμο, τον Γιάννη Κατινάκη κάθε μεσημέρι μέχρι και τις 5 για να ανεβάσουμε τη διάθεση να ακούσεις επιτυχίες, να λυκνήσεις την κορμάρα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Δουλειά! Στην Κηφισία, στην Αλεξάνδρα. Στην Αλεξάνδρα, ρίξε μια γυροβολιά για μένα για να ανέβουν τα κέφια. Ωστόσο, να δώσω τα φιλιά μου στην Ελένη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου παραπονιέται γιατί μου λέει από χθες μου στέλνει μηνύματα και δεν της έχω πει ένα γεια. Γεια σου, Ελενάρα μου, θα σου πω και ένα Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Και αφού τραγούδησα και το λάλησα και όλα, σας περάσω σε Νίκο Μακρόπουλο και Επίθεση που αποκλειστικά εδώ τον ακούς πρώτο, στο ρυθμό 949. Επίθεση λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Στέλλα Καλή και Πλάτη, χαμός θα γίνει και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.

0: Με πιάνει τρέλα, διχοτομούμε και χάνω τα μυαλά μου με την τραγουδάρα αυτή, η Στέλλα καλή, αγαπημένη και πλάτη. Που, παιδιά, τώρα μου ήρθε κάτι. Ένα κέφι, ένα πράγμα, δεν ξέρω. Κάτι σαν να με έπιασε με αυτό το τραγούδι και έχω τρελαθεί, παιδιά, δεν είμαι καλά. Ρυθμός 949, εδώ είμαστε γιατί εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, για 2 ώρες ακόμη θα σου κάνω παρεούλα. Πολλά φιλιά να δώσω στον Αριστοτέλη, ο οποίος μας ακούει από Σίδνεϊ, παιδιά, στη μακρινή Αυστραλία με τα καγκουρό. Τα φιλιά μου στον Αριστοτέλη, τα φιλιά μου και στα καγκουρό, και μου έχει στείλει και μια φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα. Πολλά φιλάκια. Και εγώ έχω να πω εξαιρετικά πράγματα. Μισό, γιατί πνίγομαι. Εντάξει, δεν πνίγηκα, πάρα πολύ ωραία. Διότι κάτι παίζει, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, κάτι παίζει powered by they. Πού? Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Έχω κάνει εκεί στα νιάτα, μου μην τα μελετήσω τώρα. 12 το μεσημέρι, 2 ώρες ζωντανά μαζί μου το υπερμονδέλο Γιάννη Κατινάκη και μία εκπληξάρα. Να σου πω κάτι, κάθε φορά εκπληξάρες ετοιμάζω, αλλά τώρα. Εντάξει. Δεν πάει ο νου σου. Δεν πάει ο νου σου. Σημείωνε ρουμπρίκες τώρα. Πότε? 12 το μεσημέρι στις 16 του Μαΐου, Σάββατο, πλατεία Αγίας Ειρήνης. Σε περιμένω. Διαλυματάκι τώρα, σε αφήνω με την απορία και επιστρέφω με επιτυχίες, δώρα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες προσωπία.
4: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
8: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

σας βρε παιδιά, γεια σας ωραία παλικάρια του ρυθμού 949. Εδώ είμαστε εδώ με πάρα πολύ κέφι και Γιάννη Κατινάκη πίσω από το μικρόφωνο. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες για να περάσουμε 2 ώρες ακόμα συγκλονιστικές, μαγικές, εξαιρετικές. Διότι πέρα από τις επιτυχίες, αυτή είναι η στιγμή, αυτή είναι η ώρα που θα σε βγάλω και στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Μέχρι τότε όμως, αναμένω στα μηνύματά σου. Πού? Στο Viber μας φυσικά 6937 949 949. Και ξεκινάω την ώρα με υπερτραγουδάρα Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Πες τα Ρή μου εσύ καλύτερα, πες τα.

0: Ραμένα, έλα Σάκη. Ψυχή μου, συγκατοικούσαμε με στο κορμί μου. Υπήρχες πάντα, φτιάχτηκες για μένα. Ανήκαμε στου κόσμου τα γραμμένα. Βέβαια, εμένα κυρίως γραμμένο με έχουν εγκόμενοι. Πέρα τούτου όμως θα γκρινιάξω. Θα γκρινιάξω, αλλά όχι τώρα. Γιατί τώρα θέλουμε κέφια, θέλουμε τρέλα, θέλουμε πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, το Γιαννάκη σου για μια μισή ωρίτσα ακόμα. Γιατί έχω πολλά να σου πω. Έχουμε να παίξουμε, έχουμε να χορέψουμε, να καψουρευτούμε και ό,τι άλλο λαχταρά. Και μια και ακούσαμε Σάκη Ρουβά, παιδιά, και τώρα απολαμβάνουμε και στο Your Face Out Familiar. Σάουτ, τα αγγλικά με εξαιρετικά. Cambridge, Michigan, κλαίνε τα lower που πήρα. Μιας λοιπόν και τον ακούσαμε, θυμάστε παιδιά ένα βίντεο φέτος το έβγαλε. Πώς είναι ο Σάκης, 53-54 και έκανε 15 κατακόρυφους σερί. Ο Χριστός και Παναγία, και εγώ που είμαι 19,5 ετών, αν δεν κατουργέμαι, δεν γίνει φούσκα ζέπελιν, δεν σηκώνομαι να πάω στο μπάνιο, παιδιά. Τι κατάσταση είναι αυτή, θα μου πεις, ο άνθρωπος γυμνάζεται. Τι κάνεις, Γιάννη μου, βοθροκολλιάζεις όλη μέρα. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Η γυμναστική είναι μαρτύριο, δεν τη θέλω. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και όλοι τρέχετε στα γυμναστήρια, δεν ξέρω πόσο δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, παιδιά. Αυτό είναι αυτό, τιμωρεί το γυμναστήριο. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Τρώω, βεβαίως, γιατί είμαι αντιστασιακό πνεύμα. Όταν όλοι κάνετε δίαιτες, εγώ μπουκώνω σουβλάκι και κρέπα. Και αφού αντιστάθηκα λοιπόν και στο κοινωνικό κατεστημένο, να δώσω τα φιλιά μου στο Διονύση, τον Δημήτρη και τη Μαριάνθη που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Και ένα Γιώργο Μαζονάκη τώρα, δεν το σηκώνει το κλίμα. Ερωτώ και απαντώ. Βεβαίως, γιατί όσο ζω, μαζώ, ακολουθούν επιτυχιάρες και μένεις μαζί μου, γιατί μόλις επιστρέψω, σε βγάζω στον αέρα και το δωράκι είναι δικό σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

0: Τούλα και τούλα και τη γαρμπή εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και πριν με πάρεις τηλέφωνο, γιατί ήρθε η στιγμή να με καλέσεις, στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα μαζί μου να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Λέω όλη μία το τηλέφωνο, 210-6835-722, σε περιμένω. Έχω να σε ενημερώσω ότι 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και Κυριακή 10 Μαΐου δεν πρόκειται και εμείς να λείπουμε από εκεί, γιατί η ματώγαστερά του θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Για να δω, έχω γραμμές. Κάτι γίνεται, θέλω κι άλλες όμως. Μην βαριέσαι, μην κοιμάσαι. 2-10-68-35-722 γλυκένω κιόλας. Σε περιμένω, πάω σε διαλυματάκι και επιστρέφω με ακρότη.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
14: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
15: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
18: Πάμε ναι, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Θέλω κέφια αγάπη μου καλή, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατηράκης, αυτός είναι αυτός ο παρανοϊκός άνθρωπος που ακούς κάθε μεσημέρι. Και τώρα ήρθε η ώρα να σε βγάλω, όχι στο κλαρί, στον αέρα, για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Σπάσαν και σήμερα τα τηλέφωνα, αλλά κορίτσι ήταν το τυχερό και κατευθείαν το καλησπερίζω. Γεια σου κορίτσι.
19: Καλησπέρα.
18: Για να δείτε, κάτι δεν πήγε καλά τώρα, αισθάνομαι. Είσαι λίγο νευριασμένη, λίγο προβληματισμένη.
19: Όχι καθόλου, βέβαια.
18: Είσαι ναζιάρα όμως τώρα ξαφνικά. Ε?
19: Να είστε καλά.
18: Κάνε μου λιγάκι και εγώ αμέσως θα σου κάνω. Τι κάνεις, φίλη μου?
19: Μια χαρά, στο δρόμο είμαι.
18: Σε ποιο δρόμο? Σε ποιο δρόμο είσαι?
19: Στην Αθήνα.
18: Σε ποια, το δρόμο σε έχει Αθήνα? Μίλα συγκεκριμένα.
19: Αχαρνών.
18: Στην Αχαρνών. Τα φιλιά μου, στην ξακουστή και πολυτραγουδισμένη Αχαρνών. Και προς τα πού κατευθύνεσαι?
19: Κέντρο.
18: Κέντρο. Πού ακριβώς, για καφέ, για βόλτα, για γκομενάκι?
19: Για μια δουλειά.
18: Να μ' ακούω για μια δουλειά. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Βρωμοδουλειά πρέπει να είναι αυτή. Πώς σε λένε?
19: Κωνσταντίνα.
18: Κωνσταντίνα. Εγώ θα σε λέω Ντίνα.
19: Όπως θέλει.
18: Μ' αρέσει, είναι πιο τσαχπίνικο. Και να σου πω, Ντίνα μου, πόσο ετών είσαι?
19: Είμαι. Αρκετών.
18: Με το ραμψί τον πρώτο κολλητή ήσασταν, ε?
19: Παρεούλα.
18: Παρεούλα με το ραμψί στην πυραμίδα.
19: Ναι.
18: Είσαι άνω των 40.
19: Δεν ρωτάνε τις γυναίκες πώς.
18: Και ραμψής και πρώτος και δεύτερος και τρίτος. Κατάλαβα. Κατάλαβα την κατάσταση. Δεν πειράζει, όσο νιώθουμε είμαστε.
19: Ωραία.
18: Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Μην αγχώνεσαι, μη σκιάζεσαι, πάντα βοηθώ. Αχ, καλεπιάστηκα.
19: Ωραία.
18: Πάντα βοηθώ και όλοι κερδίζετε. Ναι, το θέλουμε.
19: Ναι,
18: βέβαια, πες το φίλη μου, δώσε μου.
19: Σαν της εποχής μου, βέβαια.
18: Για να δούμε. Άγνωστος πόλεμος, όπως μετά λες, θα πρέπει να είναι. Σου βάλω μαντάμ σουσού. Έχω κάτι λίγο πιο σύγχρονο. Και τρία και δύο και ένα. Και φύγαμε.
20: Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
21: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούτο μου ήταν στην ταινία «Βαθύτερα δεν γίνεται».
20: Όχ, Παναγία μου.
21: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες, μόνο βαγκητά.
20: Αχ.
21: Α, να, περίπουσα κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία.
18: Στην ταινία? Ο Κοινόδοντας.
19: Το Μαθηλαρίγκι, δεν ξέρω.
18: Όπα, καλά, μαζευτούμε. Είναι και μεσημέρι ακόμα, φίλοι μου. Το Εσουρού Καραδοκή. Να δώσω τρεις επιλογές.
19: Ναι,
18: κλίματα είναι. Να δώσω εγώ τρεις επιλογές τώρα.
19: Για πάμε.
18: Ο γητευτής της Αλόγας, της Φοράδας ή της Γαϊδούρας?
19: Της Αλόγας.
18: Μ' αρέσεις, φίλοι μου. Ναι. Έλα, ναι. Λίγο να χαρείς παραπάνω.
19: Ωραία.
18: Α, τέτοια χαρά μας παρέστηρες, μας και σήκωσες τώρα.
19: Βέβαια.
18: Μπράβο, φίλοι μου, περίμενα να σημειώσω το τηλέφωνο σου, να το βγάλω μια φωτογραφία.
19: Ωραία.
18: Και είσαι πανέτοιμη, θα σου στείλουν μήνυμα για τα δώρα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Πολλά.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
18: Φιλάκια, αγαπημένη μου, και εμείς φύγαμε για το δωρή φέρι και είπες. Ακολουθεί Κωνσταντά Αργυρός και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

0: Αχ, Κωνσταντίνε μου, πες τα, όμορφος, υπέροχος και ταλαντούχος Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, ελπίδα ακούσαμε, υπάρχει ακόμα ελπίδα στον κόσμο. Κανείς δεν ξέρει, κέφι όμως σίγουρα υπάρχει στο ρυθμό 949. Και για μία ωρίτσα ακόμα θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη να σου φτιάξω τη διάθεση και να σου πω τα καλύτερα. Περίμενε, μου ήρθε ένας βήχας, μισό λεπτό. Ποιος με μάτιασε που είμαι ωραίος και ταλαντούχος, ποιος ρημάδι, θα τον βρω, θα του βγάλω το μάτι με το δάχτυλο. Λοιπόν, άκου ενημέρωση συγκλονιστική, διότι 16 του μήνα, τώρα 16 Μαΐου, σε περιμένω 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, γιατί κάτι παίζει Powered by Day και 2 ώρες ζωντανά με το supermodel Γιάννη Κατινάκη. Γιατί θα είμαι εκεί, όχι απλά για να με θαυμάσεις και να δεις τη φιδίση και κορμάρα μου, αλλά γιατί σου έχω ετοιμάσει μια εκπληξάρα που δεν μπορώ να αποκαλύψω φυσικά, αλλά σου εγγυώμαι ότι θα σου μείνει αξέχαστη. Οπότε επαναλαμβάνω, 12 το μεσημέρι, 16 Μαΐου, πλατεία Αγίας Ειρήνης, που ξαναλέω στα νιάτα μου έχω κάνει εκεί πέρα πράγματα και θάματα. Για να μην εκτεθώ όμως ανεπανόρθωτα, περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Θέση στο Final Four της Αθήνας έκλεισε ο Ολυμπιακός μετά την τρίτη διαδοχική νίκη του κόντρα στη Μονακό, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 105-82. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Με στόχο να σκουπίσει και εκείνος με τη σειρά του τη Βαλένθια και να εξασφαλίσει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο στο φετινό Final Four στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ισπανική ομάδα μπροστά στο κοινό του. Στο Champions League η Arsenal επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Μάχη για να προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ απόψε στο Μόναχο, ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Να δω.

0: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
1: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα. Σουρουλουλού. Βουκολική διαταραχή. Closing act. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και σε περίπτωση που σου έλειψε, είμαι και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, τεταρτούλα σήμερα. Πόσο του μηνού έχουμε, καλέ? 6 Μαΐου, 6 το γλυτός να φέξει, θα πω εγώ. Μάιος, άνοιξη, ζεστούλα, αποσμητικά ελπίζω να βάζουμε. Μπανάκια, για να μην τρέχει ο υδρότος και βρωμάμε κατσικότηρο. Να είμαστε καθαροί και όπως πρέπει, γιατί καλοκαιράκι έρχεται και ανοίγουν τα κέφια, ανοίγει και η ψυχή μας. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Αναμένω στα μηνύματά σου. Θέλω μηνύματα αγάπης, πάθους και έρωτα συνάμα, και εγώ ξεκινάω την ώρα με την Κάθριν μας, Κατερίνα Λιόλιου, και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δώσε, Κάθριν μου.

0: χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Επέστατη, μας απειλείς? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλικο εκείνου και Νίκος Απέργης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και το φιλαράκι σου, τον καλύτερο όλων και πολύ μετριόφρον Γιάννη Κατινάκη, που μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Ένα φιλί ρουφιχτό να δώσω στην ευτυχία που μόλις μου έστειλε στο Viber μας 6937-949-949. Τα λέω και με μικρό χορευτικό. Και έχω πάντα να σου πω και να σε ενημερώσω για τα καλύτερα, διότι αν μετακομίζεις, αν θες να κάνεις μια ανακαίνιση στο σπίτι, να πεις βρε αδερφέ, θέλω άλλο αέρα, ένα άλλο μελτέμι να μπει στο σπίτι μου, σου έχω εγώ την καλύτερη πρόταση. Έπιπλα γκάντ στο Μαρούσι. Και πρόσεξε τώρα, έτσι. Πας εκεί, παίρνεις ένα Airbnb 800 τετραγωνικά. Πας 4 ορόφους, έχεις να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Κρεβάτια, στρώματα, σαλόνια. Θα γίνει πανικό, σου λέω. Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Και άμα θες, κάνουμε και ένα δωράκι. Κακό δεν είναι. Και τώρα, Νικόλας Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο η γλυκιά μου φωνούλα πάλι στα αυτάκια σου. Αυτή

0: Πάνος Σκιάμος, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. 4:40, πέρασε η ώρα, δεις, θα μας περνάς ωραία. Γάργαρο νεράκι κυλάει η ώρα. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Να δώσω πολλά φιλιά στην Ευτυχία που μου λέει ότι με αγαπάει πάρα πολύ η μαμά της. Τα φιλιά μου και στη μαμά, παπακαλιά της πια εγώ. Και να ενημερώσω για τα καλύτερα, γιατί σου έχω γλεντοκόπη. Πότε? 5η, 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Θα πας, θα περάσεις εξαιρετικά, θα πιεις τα ποτά σου, θα χορέψεις και μπορεί να βρεις και καραγκομπενάκι που ξέρεις. Διαλυματάκι, μικρούλι, για να σου λείψω 6 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία. Yes.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
17: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
18: Για την τέλεια. Μαστίχο, τι υφή.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
19: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
4: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Για λίγο, λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι. Τεταρτούλα σήμερα. 6 έχουμε σήμερα. 6 το γλουτός να φέξει. 6 Μαΐου. Άνοιξη πια σχεδόν καλοκαίρι. Ζέστη αρκετή, 25 βαθμοί. Κάπου εκεί δρομένες μας χάλες αισθάνομαι κάπου έξω να υπάρχουν. Ωστόσο, όσο είμαι εδώ, θέλω να μου στείλεις τα μηνύματά σου όπως και δίποτε στο 6937-949-949. Και έτσι για το κλείσιμο, σε έχω και έναν Αντώνη Ρεμό για την καψούρα και το καλό. Ακολουθεί στα Βέντο και η Βιαδά μου και μετά σε αποχαιρετώ.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του αποχωρισμού. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμασταν μαζί για 3 ώρες. Και τώρα που φεύγω, σε αφήνω στους καλύτερους. Στα Λάνια μας, τον Αλέξη μας, τον Μαρκάζο μας, την Άννα τη Ζυρδέλη μας. Στην Άννα τη Ζυρδέλη μας και τον Αλέξη τον Μαρκάζο μας, μέχρι και τις 8 και θα περάσεις εξαιρετικά μαζί τους. Και τώρα η Άννα θα σε φιλήσει.
1: Μουά!
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: sportsbet.gr.
1: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
5: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
6: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
5: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
7: Της να φύγει, δεν αντέχω.
5: Vo Club Athens.
8: Δεν υπάρχει νερά που θέλει.
5: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
13: Macwell μακαρόνια.
12: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
14: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Βρήκα καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Τετάρτη 6 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8.
2: Τα δικά σου αλάνια δίνουν το ρυθμό που αλλού. Στο Viber του σταθμού, που εκεί πέρα θα στείλετε τα μηνύματά σας χωρίς καμιά φιδό. Στο 6937-949-949, φωτογραφίες, μηνύματα και όλα τα συναφή καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundis.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Και σήμερα έχουμε ειδισάρες.
16: Όπως.
2: Η Σουηδία έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάσσουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη.
16: Κοράκια, δηλαδή έχουν εκπαιδεύσει το κοράκι για να του.
2: Ναι, εδώ πέρα μας κυβερνάνε. Να βάλουμε και τις 18ρες να ζητήσουν ένσημα.
16: Πάμε άλλο.
2: Άλλο, λοιπόν, σε πάρα πολύ σημαντική είδηση, καθώς στην Δανία αυτή τη φορά πρωτοτύπησαν και βάλανε γαλέρα να περνάει με πάρα πολλά λεφτά και να τα μοιράζει στον κόσμο.
16: Πολύ ωραία, γιατί αυτό δεν είμαστε εκεί. Λάθος περιπτώσεις, παιδιά που δεν έχουμε βρεθεί εκεί που μοιράζουμε
2: χρήματα. Μόνο γι' αυτό είναι λάθος. Μόνο γι' αυτό είναι λάθος.
16: Αγρότης, φυσικά... περίμενα να σου πω. Ναι, ναι. Έχω αγρότη στην Ισπανία που καλλιέργησε ντομάτες του 1916.
2: Τέτοια ακούμε για να μας πάρουν τις ντομάτες. Ναι, μ' αρέσει, σαν το παλιό καλό κρασί.
16: Άναγια σου.
2: Ορίμανσης, 200 χρόνων ορίμανσης, μ' αρέσει.
16: Και αν σ' αρέσει ο καφές, θα σου πω τα 9 λάθη που κάνει κανείς στην καφετιέρα του.
2: Α, και μετά άλλα τόσα στην πανιέρα του. Στην ντουζιέρα του. Στην τουαλέτα του.
16: Σταμάτατε.
2: Όπου βολεύετε τέλος πάντων. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες. Όπως το που είμαι, που θα σας βάλουμε τρεις ήχους. Θα έχετε μία μαντεψιά να μας πείτε σε ποιο περιβάλλον ακούτε αυτούς τους ήχους. Και έτσι μαγικά κερδίζετε δωράρα. Και φυσικά το αλανόμετρο που χάρη στο 1824 σε στέλνει κάθε φορά και σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Ήταν το Παρίσι, ήταν η Ρώμη, τώρα είναι η Μάλτα. Διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα.
16: Για την ώρα προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έρχονται επιτυχίες. Και αποκλειστικά Νίκος Μακρόπουλος τώρα και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο Ρυθμό 949.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Απόν λοιπόν και εγώ. Με στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και άλλο. Και άλλο το φυσάκι δεν κρυώνει τώρα. Θα σου ρίξω το μπαμ και κράχτο.
1: Να για να
0: πω.
1: Ακούσω, για να ακούσω.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Για πες ρε Άνιο, τι έγινε.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί στο breakfast, ο Πάνος ο Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος εκεί στα παιδιά, πέτυχε τον Ηλία Ψινάκη στο αεροδρόμιο.
1: Ωραία.
0: Και μεταξύ άλλων, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να μην τον ρωτήσει την άποψή του για την Eurovision, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι απάντησε ο αγαπημένος ο Ηλίας Ψινάκης?
1: Αν κρίνω από πέρσι, τίποτα εύστοχο.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Λέει, παιδιά, μετά τα περσινά δεν δικαιούμαι να έχω άποψη. Δηλαδή, γύρισε και έκραξε την Κλαβδία πέρυσι και ήταν σίγουρος ότι δεν θα πάει καλά.
1: Τελικό, θα το καταπιούμε τελείως.
0: Αναγιά σου. Οπότε λέει, μετά από αυτό δεν θα απαντήσω για την Eurovision, γιατί πέρυσι έπεσα έξω και δεν δικαιούμαι να έχω άποψη.
1: Μπράβο.
0: Δικαίωμα και μπράβο. Αυστηρός με τον εαυτό του.
1: Έχουν βγει όλοι οι Eurovisioniologi.
0: Οι ποιοι?
1: Eurovisioniologi.
0: Οι ποιοι?
1: Eurovisioniologi. Με την Eurovisionologia τους και μας έχουν τρελάνει στις Eurovisionologίες. Βαρεθήκαμε. Δεν μπορώ άλλο το σεμινάριο Eurovisionologίας.
0: Γεια σας. Τι είστε, Eurovisionologος?
1: Eurovisionologος. Γιατί το πρώτο κουφό επάγγελμα που θα έχεις ακούσει το τελευταίο είναι.
0: Έχουμε και άλλα κουφά που
1: κάθε,
0: δεν τα είπαμε.
1: Κάθε χρόνο τρίτη στα προγνωστικά. Για πες.
0: Μου στείλε και μια φίλη χθες, μου λέει, οι αυτοφοράκηδες. Λέω, τι είναι αυτοί? Αυτοί που κάθονται λέει, για να περάσουν αυτόγραφο. Λέω, αυτόφορο εκτός από σένα με 20 ευρώ.
1: Η μισή μου παρέα, τι εννοείς? Αυτοφοράκηδες.
0: Oh,
1: μην πιάσω και από το πανεπιστήμιο.
0: Όχι, δεν θα θέλω.

0: Και η Μαριάνθη λοιπόν στην παρέα μας. Καλησπέρα σας λέει. Καλή ακρόαση. Γεια σου Μαριάνθη.
1: Ευχαριστούμε Μαριάνθη.
0: Καλέ... Λοιπόν, έλα, πες το.
1: Λοιπόν, στη Σουηδία, όπως σου είχα πει, φτιάξαν ένα μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάζουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Τιμιότατο. Τώρα θα αρχίσουν και αυτά, ζητάνε ένσημα βέβαια.
0: Παιδί μου, δεν έχω καταλάβει πώς έχουν εκπαιδεύσει τα κοράκια εκεί.
1: Και εμείς τόσες 18 ώρες έχουμε μισή, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τόσο καιρό.
0: Ούτε
1: να τους βγάλουμε κουλούρια.
0: Τι έχει, τι φάση, για πες μου.
1: Είναι αυτό που έλεγα ότι στην Ελλάδα είμαστε πιο μπροστά γιατί εδώ μας κυβερνούν. Κολλάνε ένσημα και ασφάλεια στα κοράκια, πραγματικά.
0: Πόσα κοράκια έχουν εκεί.
1: Αρκετά από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα. Και τι φέρνουν πίσω και τι παίρνουν.
1: Πετάνε τα σκουπίδια μέσα και τους βγάζει φάει αυτό, τα ανταμείβει.
0: Μάλιστα.
1: Τα ανταμείβει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Μήπως είναι fake news.
1: Γιατί όχι, ρε, εγώ.
0: Γιατί όχι, λέει.
1: Γιατί να είναι fake news. Η Σουηδία γενικά είναι 500 χρόνια μπροστά.
0: Αυτό ισχύει. Ισχύει.
1: Εγώ προτείνω. Ναι. Εγώ προτείνω να το κάνουμε και στην Ελλάδα με ανθρώπους. Μην νομίζεις. Με το που δούμε φαγητό. Παιδί μου, με καφέ. Βάζεις το πιτόγυρο. Τους λες, θα πετάς σκουπίδια μέσα και σου βγάλω εγώ πιτόγυρο 2 ευρώ. Που πια είναι πρώτη ύλη. Και θα δεις για πότε θα καθαρίσει η Αθήνα. Θα γίνουμε Βέρνη. Τι να μας πούνε στο Χόλμες και όλες αυτές οι βλακίες.
0: Ποιος θα δίνει το 2 ευρώ, δεν ξέρω.
1: Τι είναι στο 2 ευρώ.
0: Ποιος...
1: Δεν θα δίνει 2 ευρώ. Θα σου βγάζει πιτόγυρο κατευθείαν. Θα πετά
0: το 2 ευρώ. Το πιτόγυρο, αγόρι μου, άμα δεν είναι ζεστό, δεν το τρως κρύο τώρα. Τι δεν είναι, δεν είναι.
1: Ρε, ζεστό θα είναι. Θα σου το βγάζει κατευθείαν ζεστό. Μηχανή για πιτόγυρα. Βάλτε μια μηχανή για πιτόγυρα ή για καφέδες. Ή για καφέδες και πιτόγυρα. Κατά προτίμηση μην τα ανακατέψετε. Και να δεις για πότε θα καθαρίσει όλη η Αθήνα. Ρε, θα πετάμε μέσα και τον άλλο. Θα βρωμάει ο άλλο από το τέτοιο το λεωφορείο και θα τον πετάμε μέσα μαζί με το λεωφορείο. 2,50. Δεν έχεις δει τι γίνεται εκεί μέσα. Τεκές είναι. Ναρκοπαίδιο.
0: Έχεις μπει εσύ στο 250.
1: Δυστυχώς δεν σου κόπει το σκηνικό που έχω πάθει.
0: Όχι,
1: που είναι μπροστά μου, είμαι εγώ, ένας τυπάς μπροστά μου που έχει να κάνει μπάνιο από την Κολυμπήθρα και ένας παππούς. Ωραία. Ο τυπάς τώρα, όταν σου λέω ζέχνη, έχει σε κάποια φάση αδειάσει όλο το 250 και είμαι εγώ αυτός και ο παππούς. Λέω ο παππούς, λογικά είναι μπουκωμένος. Και έχουν φύγει όλοι πίσω γαλαρία. Έχουν κολλήσει αγλαπάτη στα τζάμια. Και όπως ανοίγουν οι πόρτες για να φύγουν, φεύγει ο παππούς και πριν γυρίσει μας μπερδεύει, ρε. Μας μπερδεύει, νομίζω ότι εγώ βρωμούσα. Και γυρνάει και μου φωνάζει μπροστά σε όλο το λεωφορείο: «Μας τρέλανες με τις βρωμασχάλες σου!» Ένα λεωφορείο μακριό κοίταζε. Ο άλλος μπροστά μου γελούσε. Ήξερε! Ήξερε! Αυτό πέρασα, παιδάκι μου. Εγώ θα πετούσα τον παππού στο μηχάνημα.
0: Να μυρίζει ο άνθρωπος, ειδικά που μπορεί να είναι και φυσικό του, δεν ξέρω. Αλλά δεν καταλαβαίνετε όταν μυρίζεται να πάρετε λίγο όπως μυρίζει.
1: Δεν γίνεται όταν ο γέρος με τον άλλον 20 χρονών και ένα βρώμαγε 20χρονο σαν πτώμα. Είναι υπερβολή. Θα σας πω όμως εγώ κάτι που δεν είναι υπερβολή.
0: Τι, ο καλός ύπνος, αν μου πεις.
1: Ο καλός ύπνος. Είναι αυτός ο σκοπός. Και έρχονται λοιπόν τα έπλα γκάντ στο Μαρούσι. Και το έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών.
0: Wow, με 4 τι λες ρε, για λέγε.
1: 4 όροφους, παιδί μου, γεμάτοι επιλογές. Θα βρείτε άπειρα στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια και προσφορές σε ειδικές τιμές. Mm-hmm. Τώρα είναι λοιπόν και ο μήνας του ύπνου, οπότε παίζουν και πολύ καλές ευκαιρίες. Έτσι, το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Έπλα γκάντ, λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
0: Εδώ δίπλα μας είναι, να πάμε.
1: Αλλά Μαρούς, φύγαμε. Να φέρουμε και για την εκπομπή.
0: Φύγαμε για επιτυχίες και θα έρθει παρέα μας σε λίγο και ο Γιώργος Σαμπάνης και ένα βύση τώρα όμως αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ. Γυρίσματα, τα ξέρετε αυτά τα γυρίσματα γιατί έχει ο καιρός.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και μόνο εξ επαφής στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και ο Ευθύμης, συγκριτικά με την προηγούμενη φαντάζομαι συζήτηση που λέγαμε για το λεωφορείο και για τη μυρωδιά, για το ποσμητικό, γράφει: εμένα μου αρέσει να μυρίζει. Ευθύμης, καλυθέα.
1: Καθένα με τα βίσια του. Μου αρέσει που αφήνει και στοιχεία. Μήπως του κάνουμε κανένα κονέ, παιδιά. Ωραία. Κορίτσια ή αγόρια, δεν ξέρουμε. Και τα ακούστε το Ευθύμη από την καλυθέα. Όποια έχει βγάλει μαντέρκι και ροκφόρ στι μασχάλε τη ή όποιο να στείλει γρήγορα στο Viber να του κάνουμε κονέ με τον Ευθύμη το βρωμομάσχαλο από την Καλυθέα. Ωραία, το μασχαλοπνίχτη.
0: Δεν είπε ότι είναι βρωμομάσχαλο.
1: Το μασχαλοπνίχτη.
0: Είπε ο άνθρωπο ότι του αρέσει αυτή η μυρωδιά, δεν έχει πρόβλημα.
1: Μασχαλομυριστή, λοιπόν, παιδιά. Και δεν γλιτώνετε και λεφτά, δεν τσακώνετε με ειδά, ούτε νερά, ούτε μπάνιο, ούτε τίποτα. Σα έχουμε βρει τον άνθρωπό σα.
0: Ο Κώστα Ελονοσπέρε είναι εδώ. Λέει καλά,
1: κάποιο βουκούναβο δεν έχει στείλει ακόμη. Τι γίνεται.
0: Σε λίγο θα στείλει. Μετά το Αιγαίο μπορεί να έχω λίγο το λογαριασμό. Θα σου έρθει. Θα σου έρθει, Κώστα, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα για το λογαριασμό.
1: Μέχρι τότε όμω θα σου έρθει νταμπλά με την καλή έννοια.
0: Γιατί
1: αν πετά από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι 30 Ιούνιου, τότε σου έχω το απόλυτο ταξίδι με 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο.
0: Μη με σκά, λέγε.
1: Απιβίτα, Attica Selections, Ergon Originals.
0: Και τι κάνω.
1: Πάρα πολύ απλό. Παίρνει το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in τη Σιμπήρια, εξαργυρώνει το κουπόνι με παγορέ σου την ημέρα τη πτήση κατά προτίμηση και μπαίνει στο διαγωνισμό για μια δωρεάν επιταγή αξία 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή από Αθήνα προ Μαδρίτη, πάλι με Σιμπήρια ισόπωση αξία σε Άβιο.
0: Wow, λοιπόν, καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε εσά εκεί έξω που ταξιδεύετε. Εμεί όμω θέλω να σα ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Δηλαδή...
0: Θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με το αλανόμετρο. Βγαίνει στην επιφάνεια. Το αλανόμετρο. Και το 1824.gr είναι εδώ και σας στέλνει ταξίδι στην Ευρώπη. Βασικά το 1824 σας στέλνει παντού, σε όλο τον κόσμο. Εμείς όμως επιλέγουμε εδώ, θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας, έτσι. Μία Παρίσι, μία Ρώμη, τώρα Μάλτα. Ποιος από εσάς θέλει να διεκδικήσει ταξίδι στη Μάλτα με το αγόρι του, με την κοπέλα του, με τη μαμά του, με τη θεία του, whatever, δεν έχει καμία σημασία. Κάλεσε τώρα στο 2106-8357-22 και.
1: Απάντα σε τρεις ρόλους την ερωτήση που θα σου κάνω. Διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα, χάρη στο 1824. Για σένα, Αλάνη, που θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722. Πάρε τώρα!
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Η Μαρίνα Σταυράκη. Ναι. Το απόλυτο είδωλο. Όλοι γράφουν για αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία. Είχε αποκαλύψει, παιδιά, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Αλλά τώρα και την αδημού. Έβαλε πώς. Στις επαφές της ως Σουλτάνα. Έλα, κουνηθείτε.
4: Του λέει αυτή.
5: Νέρντε, νέρντε, τσοκ μερσί, τσοκ φαρασί. Ω, κιουζέ.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Προκόπη! Πού ήσουν?
12: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
11: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
11: Πάει, χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
14: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Ανδρέου 33.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
21: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
23: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
24: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Ταυράκι μου. Πού έχεις τα γενέθλιά σου? Ταύρι δεν είναι ακόμη?
1: Ναι, σε γελοπολείο.
0: Δεν είσαι σίγουρο?
1: Τώρα μιλάμε με την αρσενική λίτσα πατέρα, Άννα μου.
0: Κάτσε να δω. Λιτσάκι, κάτσε να δω λίγο τι έχουμε. Σεραφείμ σήμερα από γιορτή. Σεραφίνα.
1: Χρόνια πολλά στο Σεραφείμ και τη Σεραφίνα. Και στον Ιώ.
0: Ανατολή Ιλίου 6 και 23. Όντω, παιδιά, αρχίζει.
1: Περιμένω να γιορτάζουν οι Ανατολές. Ανατολή Ιλίου 6 και 23. Μπράβο. Μπορούμε να έχουμε και δευτερόλεπτα. Θέλουμε και κούκο.
0: Και Δύση του Ηλίου 20 και 20. Α, σημαδιακό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μην πει και είναι 20 και 21 και δεν έχει Δύση ο ήλιο. Θα σα βρω.
0: Λοιπόν, παιδιά, όπω ξέρετε, βγαίνει το αλανόμετρο αυτή η στιγμή. Είναι η τίμια, η σοβαρή.
1: Η μόνη σοβαρή ενδεχομένω.
0: Η μόνη σοβαρή που θέλουμε, ρε παιδί μου, να σα στείλουμε ένα ταξίδι με το 1824.gr, γιατί ξέρει από ταξίδια, ξέρει όταν οργανώνει τι πρέπει να κάνει.
1: Θες να κάνει το δυστυχή μπλέτσα. Ωραία, σε έχουμε στείλει Παρίσι με το 1824. Σε έχουμε στείλει Ρώμη. Τώρα σα στέλνουμε διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα.
0: Στη Μάλτα, αδερφέ μου.
1: Στη Μάλτα. Μάλτα.
0: Λοιπόν. Τι χρειάζεται λοιπόν? Να βγει στον αέρα και να απαντήσει τι τρει ερωτήσει, τι σκουτέ ερωτήσει εδώ πέρα που κάνει. Μην νομίζετε ότι παίζετε σε κανένα παιχνίδι γνώσεων τώρα. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Καλά, σωθήκαμε. Ναι. Και εμείς θα το κάναμε το παιχνίδι γνώσεων.
0: Πάρτε μια γεύση για να καταλάβετε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη συμμετοχή για σήμερα.
2: Πόσο Αλάνι είσαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σου, το όνομά σου?
3: Έλενα.
1: Έλα. Γεια σου, Έλενα.
0: Από πού μας καλείς, Έλενα?
3: Είμαι στον δρόμο τώρα.
0: Ναι, λάθος πράγμα είπες τώρα. Από πού μας καλείς?
1: Λάθος λέξη ξεστόμησες. Είσαι ήδη στο μείον. Λοιπόν, Έλενα.
3: Κατάλαβα.
1: Τι δουλειά κάνεις?
0: Πάμε.
3: Πολίτρια είμαι.
1: Λοιπόν, ως πολίτρια θέλω να μου πεις εκ πείρας τι που λέτε πιο εύκολα πέρα από τρέλα σε αυτή τη χώρα.
0: Βρακιά.
1: Ή και αυτό.
3: Εσόρουχα.
1: Εσόρουχα, ωραία. Θέλω να πεις το μεγαλύτερο ψέμα που έχεις πει σε καμία να το πουλήσει βρακιά.
3: Ότι
0: τη πάει γάντι. Ότι τη πάει γάντι, γιατί δοκιμάζονται τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Τα δοκιμάζει.
3: Δεν να το δοκιμάσει.
0: Τη έβαλε να πάω αφού απαγορεύεται.
1: Έχει ξεμείνει εκεί πέρα μια σοβαρά κοκκιλώτα που άμα την ψαλίσει βγαίνει ένα αερόστατο και ένα στριγκ. Και τη βλέπει, σου πάει κάτι για να ξεπουλήσει.
0: Για να γυρίσει η Έλενα τώρα, το αφήνετε να δοκιμάζονται τα εσόρουχα τα κάτω?
3: Όχι, όχι.
1: Απάνω.
3: Είναι μερικέ που θέλουν να τα πέσουν γιατί νομίζουν ότι του κάνουν.
0: Τα βάζουν δηλαδή πάνω από το άλλο που φοράνε.
1: Πάνω από τη μούρη, τα μυρίζουν πρώτα.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, και τρίτο και φαρμακερό, ποια είναι η πρωτεύουσα τη Μάλτα?
3: Τη Βαλέτα.
1: Μπρά! Α,
0: είσαι πολύ δυνατή, λέμε!
1: Μιλάμε, πέσαμε με το Σάρα!
0: Πού είναι το χειροκρότημα, καλά?
1: Δώσε ένα χειροκρότημα και ένα.
0: Το χάσα, το χάσα.
1: Το χειροκρότημα?
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν,
1: πιάσε και ένα.
0: Πόσο?
1: Ένα, θα πούμε.
0: Εδώ.
1: Εκεί.
5: 80% Αλάνι.
1: Και συμμετοχή.
0: Έλα, συμμετοχή, εντάξει!
3: Έγινε!
0: Γεια σου!
1: Μπραβήσιμα! Συγχαρητήρια!
0: Θες άλλη γραμμή?
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Φύγαμε. Γεια σου, Έλενα! Γεια σου!
3: Ευχαριστώ, παιδιά! Γεια σας!
0: Γεια σου, γεια σου! Ρυθμό να ακούς, ακούς! Ακούνε!
1: Όχι, είμαι στον δρόμο και τρελές! Κανόνισε! Όπως δώσαμε τη συμμετοχή, έτσι μπορούμε να την πάρουμε πίσω!
0: Μην τη λες έτσι τώρα τη γυναίκα.
1: Λάκα κάνω, μωρέ.
0: Πού να τη εξηγήσει μετά?
1: Έμα!
0: Ας τα αφήσουμε στη Ελληνίδα.

0: πολύ καλά κατάλαβε. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και με λίγα λόγια πρέπει να σου πούμε.
1: Ότι έρχεται το απόλυτο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φυσικά φρέσκο κομμένο γύρω σήμα κατεθέν. Πού θα με ρωτήσεις, το εστιατόριο 1055. Κάτσε και
0: στα χρυσόστομε, πέστα.
1: Τώρα ακούς, θα σου χρυσόστομε ακόμη περισσότερο τα αυτάκια. Γιατί
0: το χάπι με... θέλω, για λέγε.
1: Καλά, μην τα θέλεις όλα δικά σου. Άμα εγώ σου γράψα χάπια, θα ήταν τα τελευταία σου. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική όμως, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Να σου πω όμως κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γιατί έχεις θράσος. Όλο αυτό το διάστημα μου μιλάς για το 1055 και δεν έχεις πει πάμε να κάνουμε ένα bonding που δεν κάνουμε καθόλου μεταξύ μας εδώ. Τι γελάς.
1: Μου το πασάρισε κενό τέρμα, γι' αυτό και δεν θα μιλήσω. γιατί θα πάρω στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα, τώρα σε μισή ώρα ξεκινάμε.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και τη μία το βράδυ για να κλείσω το τραπεζάκι μου.
0: Πάρε και εσύ, γιατί θα πάμε εκεί. Να είμαστε στα διπλάνα τραπέζια να κάνουμε τετατέτ. Λοιπόν.
1: Να πέτω πόντι γόνατο.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για την πιο σεξι ώρα. Διότι έρχεται. Πού είμαι. Και ποιος ξέρει. Ποιος θα βγει στον αέρα. Θα βρει ποιο είναι αυτό το σημείο που βρίσκομαι.
1: Στο επόμενο επεισόδιο.
0: Για να δούμε.
2: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Θέση στο Final Four της Αθήνας έκλεισε ο Ολυμπιακός μετά την τρίτη διαδοχική νίκη του κόντρα στη Μονακό, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 105-82. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον τον ηγητή της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Με στόχο να σκουπίσει και εκείνος με τη σειρά του τη Βαλένθια και να εξασφαλίσει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο στο φετινό Final Four στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ισπανική ομάδα μπροστά στο κοινό του. Στο Champions League η Arsenal επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Μάχη για να προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ απόψε στο Μόναχο, ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα λέγει κανείς. Μια και η ώρα είναι 6. 6 του Μάη, 6 ώρα. Τι καλύτερο από το να έρθετε πιο κοντά μας, να γίνουμε ένα και να παίξουμε.
19: Και τι θα παίξουμε? Το δεύτερο διαγωνισμό ετούτης εδώ της εκπομπάρας. Πού είμαι? Τρεις ήχοι, μία μαντεψιά, μία δωράρα για σένα, Λάνη, που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας και θα κερδίσει, ευελπιστούμε.
7: Φύγαμε λοιπόν για επιτυχίες μέχρι να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα βγει στον αέρα μαζί μας. Και Θοδωρής, φέρεις τώρα στην παρέα μας, είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: όλα για όλα λοιπόν και αναβήσεις στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am καρα ready, θα λέγε κανείς.
0: Μ' άρεσε αυτό.
1: Καρα ready όσο ποτέ.
2: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή? Έλα! Γεια σου, Ειρήνη! Χρόνια πολλά για χθες. Πες μας τι κάνεις και από πού καλείς.
4: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα βρίσκομαι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Στην Κηφισιά, μια χαρά.
4: Και περιμένω τη μητέρα μου να την πάρω.
1: Πολύ καλά κάνεις.
0: Α, πήγες τη μαμά σου κάπου.
4: Ναι, ναι, ναι, στην γιατρό.
0: Μπράβο. Μπράβο, Ειρήνη.
1: Μπράβο, Ειρήνη, χαρά στο κουράγιο σου.
0: Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε.
4: Ναι, ναι, έτοιμοι.
1: Για να δούμε πόσο.
5: Ρυθμός 949.
6: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Έλα, κλέβεις εκκλησία τώρα, λέγε.
1: Πού θα μπορείς να τα ακούσεις, είναι δύσκολο, καταλαβαίνω.
4: Είναι
1: παλουκάκι, προσπάθησε.
0: Τι είναι όλα αυτά ρε παιδί μου μαζί.
1: Συγκεντρώσου.
4: Ραδιόφωνο.
1: Πώς ήταν, πώς ήταν, πίστευτο.
0: Και όχι ένα απλό ραδιόφωνο, παρακαλώ.
1: Είναι το ραδιόφωνο.
0: Άρα η απάντηση ήταν ραδιοφωνικό σταθμό ουσιαστικά. Συγχαρητήρια, Ειρήνη μου, έχεις κερδίσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σου έρθει σε μήνυμα κλείνοντας τώρα το δώρο σου από το ρυθμό 949 με αγάπη. Ευχαριστούμε που έπαιξες. Γεια σου, Ειρήνη, γεια σου. Λοιπόν, να πούμε ότι η φιλενάδα μας εδώ πέρα, η Ειρήνη, το αλάνι αυτό το ρινιό, έχει παίξει, έχει κερδίσει 3 βιβλία από εκδόσεις Διόπτρα. Και...
1: Τα λιγουρεύεστε!
0: Πάρτε τα!
1: Πάντα ήθελα να το πω.
0: Εσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου, Γιώργος Λάγιος. Μην τρελαίνεσαι, Φιλίπα Πέρι. Και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Αυτά είναι.
1: Μερικά μόνο από τα βιβλία μπορείτε να κερδίσετε.
0: Αναγεια σου. Αναγεια σου. Λοιπόν, φύγαμε με σταν τώρα γιατί έχουμε ανάγκη τις επιτυχίες να τις ακούμε.
1: Πώς.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ρος λοιπόν και Noisy εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και να σου πω και κάτι.
2: Να μου πεις ότι θες
1: εδώ,
2: να μου.
1: Εδώ ο Μάριος έχει στείλει πω ριζότο γαρίδα.
2: Άντε πάλι με τα ριζότα.
1: Τι είναι αυτό, κρυθαρότο
2: γαρίδα. Τι θα γίνει μέσα και το ριζότο και το κρυθαρότο.
1: Παιδιά, τι έχετε πάθει σήμερα με τα φαγητά και τα ριζότα.
2: Πραγματικά ηρεμήστε λίγο πια.
1: Πόσα θα έρθουν μέχρι το τέλος. Μαρία Μαράκη λέει.
2: Ναι.
1: Το πούλησες, καλησπέρα. Τι είχες πουλήσει πριν?
2: Τι, δεν ξέρω, ούτε που θυμάμαι.
1: Πρέπει, παιδιά.
2: Το τομάρι μου.
1: Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση, λέει ο Σωτήρης. Μπορώ, μπορεί, Σωτήρη. Τι λες, καλέ στον κόσμο, ότι δεν μπορεί.
2: Ό,τι θέλεις να κάνεις.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Κάντα μαγικά σου.
1: Φιλιά πολλά και στη Μαρία Ξή, που είναι στην παρέα μας. Ξή είναι το αρχικό εδώ πέρα, όπως βλέπω στο Viber και διαβάζω το
2: μήνυμα.
1: Κάτι
2: ξέρουμε εδώ πέρα, είναι από Ξή.
1: Από Ξή.
2: Από Ξή, περισσότερο από το δημόσιο.
1: Λοιπόν, ξέρουμε όμως κι άλλα.
2: Δηλαδή.
1: Κι άλλα πολλά. Μία έγινε, δύο έγινε, τρεις, τέσσερις. Τι λένε, μία φορά. Εντάξει, τυχαίο. Δεύτερη, τυχαίο. Τρίτη, τυχαίο πάλι όχι. Πέντε φορές μετά. Να είστε σίγουροι ότι ό,τι συμβαίνει εδώ στο ρυθμό γίνεται χαμός. Και το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Και το Σάββατο 16 του Μαΐου ο ρυθμός 949 δίνει ραντεβού. Ραντεβού, Αλέξη!
2: Ραντεβού με όλους εσάς στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με δύο ώρες ολοζώντανο Γιάννη Κατινάκη.
1: Περίμενε. Θέλω να το λες το μοντέλο Γιάννη Κατινάκη.
2: Το μοντέλο μας Γιάννη Κατινάκη. Τον οργασμό με πόδια και γιαγιάδες, κολλάζει και παππούδες.
1: Αυτό.
2: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ού και το χάσεις. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day.
1: Γιατί μία φορά μπορεί να ήταν τυχαία. Η πέμπτη, παιδιά, όχι. Τέλος!
2: Τέλος!

0: Εδώ λοιπόν και ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες σου. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα είναι σημαντική. Διότι πρέπει να ετοιμάσουμε τα δωράκια για τη μαμά μας. Είναι η μέρα της μητέρας την Κυριακή, έτσι.
1: Και πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Και ένα λουλούδι καλό είναι.
1: Μπράβο. Έτσι κι αλλιώς, τόσο έχουμε δώσει από εδώ και από εκεί. Α, δώσουμε ένα και στη μαμά.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ που με παίρνει ο πατέρας μου παλιά και μου λέει: σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Του λέω: ναι, και σου έχω πάρει μια ζαρντινιέρα επειδή ξέρω ότι εσύ το ξέχαζες.
0: Για να τη δώσει τη μαμά.
1: Για να μου τη φέρει το κεφάλι. Και άλλη μέρα για να τη δώσει τη μαμά, ναι.
0: Μπράβο. Είδατε, κυρία Μαρίνα, όμως. Είδατε. Τι άντρα διαλέξατε.
1: Δεν μείναν και πολλές εναλλακτικές. Το θέμα είναι όμως.
0: Δεν ήμουν μπροστά τότε για να ξέρω.
1: Ευτυχώς ούτε εγώ. Στις 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν λοιπόν έρχεται με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir. Τα οποία θα βρίσκεται φυσικά στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ολόκληρες ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους.
0: Την Κυριακή λοιπόν live 12 με 2 με τη Μαντώ Γαστεράτου για να γεμίσουμε έτσι τη μέρα μουσική, χαμόγελα και. Πολύ ωραίες εκπλήξεις. Ελάτε να ανακαλύψουμε τα μοναδικά αρώματα υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinity και σουπλί Elixir και που προσφέρουν, παιδί μου, μέχρι και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Τι να λέμε τώρα, το ξέρετε αυτό.
1: Τα χρησιμοποιείτε.
0: Τα χρησιμοποιείτε και τα ξέρετε. Μυρίζουν μανούλα.
1: Μυρίζουν μωμό.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και μια γεύση. Τι κάνανε σήμερα, τι είπε το στόμα τους.
1: Τι ξεστομίσαν πάλι τα παπάκια.
0: Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτι Μαγκίρ, καθημερινά 7 με 10.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
3: Σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι.
4: Θέλουμε να έχει 2 παιδιά.
5: Να είναι έγκυος το τρίτο.
3: Okay.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
6: Βαγγελία.
4: Ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
6: 29 Ιουνίου.
4: Έχεις 2 παιδάκια?
6: Ναι, ναι.
3: Και?
4: Και είσαι έγκυος το τρίτο?
6: Ναι, ναι.
4: Μπράβο, γέννησε!
3: 450 ευρώ μετρητά.
4: Βάγγελιτσα, βάγγελιο. Να πάνε όλα τέλεια.
3: Με ένα πόνο.
4: Με ένα πόνο και
3: σε καλή μέρα.
2: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η φύ.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Dermotech αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
4: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και πριν το ρολόι δείξει 7, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε τα ταλάνια σας. Αλέξη Μαρκάζου, Ζάνα Ζυρδέλη, 6 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που είστε γενεθλιά σου.
5: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Φυσικά με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και το soundist.gr κάτω ρυθμό 949 να κοσμεί για ακόμη μια φορά την εκπομπή μας, δίνοντάς την ευκαιρία να μας απολαύσετε online από κάθε γωνιά της οικουμένης.
4: Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη, το Μάριο, το Δημήτρη και τη Γεωργία που είναι στην παρέα μας. Επιστρέφοντας μετά θα μιλήσουμε για τα μηνυματάκια σας. Σας στείλουμε εκτενέστερες πληροφορίες που χρειάζεστε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου στην παρέα μας, δυναμώστε τώρα.

0: Ενημερώνομαι, Ζώσεφιν, να ξέρεις. Ζώσεφιν και Νίνο, τι κάνεις? Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Κορίτσια, ναι, και αγόρια εκεί έξω, για πρώτη φορά είναι αντιλιακό της Φρέζιντερμ. Ενυδατώνει στην φόρμουλά του φυσικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη. Όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Διότι τώρα.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να φοράμε τον τηλιακό μας όλους τους μήνες, έτσι. 12 μήνες το χρόνο. Τώρα όμως εστιάζουμε λίγο περισσότερο. Εντάξει, με την Ελλάδα έχουμε τον ήλιο πολύ ψηλά, τον έχουμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Αυτό θα σας πω μόνο. Νέο. Νέο anti-aging liquid Sanskrit plant exorms. Της Φρέζιντερμ φυσικά. Το ζητάς πάρα πολύ απλά στο φαρμακείο σου, σε καταστήματα με καλλιτικά. Έχει το 50, το σωστό. SPF 50, εντάξει. 50+.
1: Μια χαρούλα.
0: Δεν αφήνει λιπαρότητα, δεν βαραίνει το δέρμα, απλώνεται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Τι να σου πω, λευκό σημάδι δεν θα δεις πουθενά, δεν κολλάει και προσφέρει μάτ αποτέλεσμα. Εσύ φοράς αντιλιακό, Αλέξη?
1: Ανελιπώς, κάθε μέρα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αφού είμαι καμένος.
0: Καμένος έτσι κι αλλιώς.
1: Μέσα έξω.
0: Παναγιά μου.
1: Medium rare.
0: Έχεις κάτι να μου πεις για μετά τις 7 που θα γυρίσουμε?
1: Έχω να πω ότι έχουμε πολλές ειδήσεις, αλλά δεν θα τις αναλύσουμε από τώρα. Μην σας χάσουμε από πελάτες. Δεν μου αρέσουν τα spoilers.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην λείψει κανείς.
1: Women Capitan.
0: Τι ήταν αυτό που πες?
1: Ναι, καπετάνια μου.
0: Α, εντάξει.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day!
16: Σωστά!
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι!
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
18: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας.

0: καλό.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούς. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούς.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI.
4: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Τρίτη και καλύτερη ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. 5 με 8, αυτό το τρίωρο φωτιά θα λέγει κανείς. Συγκλονιστικά θέματα ακούς εδώ πέρα. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενεθλιά σου, γιορτή, επέτειο. Τι άλλο μπορεί να έχει.
7: Και οι δυσάρες, όπως είπαμε. Αγόρασε ένας θεός καινούριο σκληρό δίσκο και βρήκε μέσα αρχή αξίας εκατοντάδων ευρώ.
6: Θα μου πεις μετά τι αρχή.
7: Και ένας 8χρονος ανακάλυψε τυχαία βιολογικό μυστικό εκατονταετίας.
6: Τι λες καλέ, πού τα βρίσκεται αυτά και εγώ δεν βρίσκω ούτε 50 ευρώ στο δρόμο. Άντε 50 λεπτό θέλω.
7: 50 λεπτό έστω, σιγά ψηφίζουμε τα καροτσάκια από τα σούπερ μάρκετ. Εκεί θα φαντάζουμε, τα μπαγκάρια θα τα διάσουμε. Αν φαντάζομαι, λέει.
6: Λοιπόν, μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundis.gr και αυτός ρυθμός 949, ενώ διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber.
7: Στο 6937-949-949, όλα μα όλα καλοδεχούμενα.
6: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε σε αυτή την τρίτη ώρα με Αντώνη Ρέμο. Ξεκινάμε και Δευτέρα. Τι κι αν είναι Τετάρτη, καλέ. Σαν τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου.
7: Δεν έχει.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, αν δεν έρθεις εσύ, σίγουρα ερχόμαστε εμείς καθημερινά 5 με 8. Εδώ, Αλάνια μου, καλησπέρα στη Δήμητρα που στέλνει μήνυμα.
1: Καλώς την.
0: Α, και στο Δημήτρη, τον αγαπημένο από τη Ζηρίχη.
1: Αχ, καλώς τον.
0: Γεια σου,
1: Ανούλα. Βλέπεις, σήμερα.
0: Γεια σου, Χοντρέ.
1: Γεια σου, Μικροτσούτσου, ναι. Καλά είσαι.
0: Ντροπή.
1: Εντάξει, τώρα το είπα.
0: Είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα σε μια γκόμενα. Θέλω να μιλάς πιο όμορφα για τις κοπέλες. Μια τάκα το 70.
1: Γιατί ξέρει να μιλάει.
0: Πω, τι τρυφα. Παναγία μου.
1: Τι είπε?
0: Τελικά αυτή. Απαπα, δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Ένα κουσκούνι θα είπε, δεν τον έχω για παραπάνω.
0: Απαπα, ναι, όντως. Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες στις κοπέλες? Ντροπή, ρε Δημήτρη.
1: Γι' αυτό, εκτός από μικροτσούτσου, είσαι και άπαρτος.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Εγώ φταίω, ο άλλος κοντεύει να μονάσει. Κάθε μέρα πιο κοντά στη θέαση. Θέωση.
0: Θέωση, λέγεται.
1: Θέαση, λέγεται. Λοιπόν, έχω η δισάρα, αγόρασε ένα θεός σκληρό δίσκο και βρήκε μέσα αξία.
0: Από πού τον αγόρασε?
1: Αξία εκατοντάδων ευρώ. Δεν ξέρω, από ένα. Από
0: σαν
1: ένα
0: την
1: μαγαζί.
0: Άλλη που πήρε το πλυντήριο και έχει μέσα χρήματα.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Η συλλογική αξία αυτών που βρήκε, παιδιά, yeah, να ξέρετε, είναι επαγγελματικά εργαλεία μουσικής παραγωγής όπως Contact και Reactor. Αγγίζει τα 500 εκατομμύρια. Μισό δις.
0: Ο Κουμεντάκος έχει τρελαθεί αυτή τη στιγμή.
1: Μισό δις. Τα δικά του κάποτε τόσο θα πουλούνται. Λυπάμαι τον κακομοίρη που σε 100 χρόνια από τώρα θα πετύχει κομμάτι του Κουμεντάκου. Τον λυπάμαι.
0: Ντροπή σου.
1: Εγώ, Κουμεντάκου, αν ακούς να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι επειδή σε αγαπάω. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Είσαι ο αέδης στο πτυχίο μου, το γινγκ στο γιάνγκ μου. Η ατάκα στον μικροτσούτσου, από τη Ζηρίχη. Άφταστο. Με τη

0: Αγαπημένη και απόλυτη αναβίση και ξέρεις το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου, λέει: δώσε πόνο, Μαρκάζο. Δώσε
1: δίνω,
0: πόνο.
1: Δίνω, δίνω, Μαρία Μαράκη μου, μόνο και μόνο για σένα. Και πόνο δεν θα δώσω μόνο εγώ.
0: Ποιος
1: αλλά
0: άλλος?
1: Και ο Γιάννης ο Κατινάκης.
0: Ο απόλυτο στάρ του ρυθμού.
1: Μπράβο, είμαι νεγάκι των φτωχών. Γιατί το κάτι παίζει Powered by the E είναι πλέον θεσμός και το Σάββατο 16 Μαΐου ο ρυθμός δίνει ξανά ραντεβού με εσάς στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για 2 ώρες ζωντανά με τον ίδιο τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the E. Ού και το χάσεις.
0: Τρελαίνομαι και δεν ξέρω, έχω τεράστια πορεία να δω ποιος θα είναι αυτή τη φορά. Έτσι.
1: Εγώ να δεις.
0: Μην το χάσεις, θα χάσεις.
1: Εκεί θα είμαι, πρώτη μουρή. We'll be right back.

0: Μιχαλής Ατζηγιάννης λοιπόν και καπνός. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Καλέ, τι γίνεται?
1: Έλα.
0: Έχετε μαζευτεί? Τι μηνύματα, χαμός?
1: Κόσμος και δουνιάς. Τι κόσμος, μπαμπά.
0: Ο Μάριος εδώ πέρα στέλνει πάλι φαγητά. Εντάξει, παιδιά, κάτι θα πάθουμε με τόσο φαγητό. Εγώ από το πρωί τρώω. Ναι. Χωρίς σταματημό. Επειδή
1: γιατί
0: έχω μαζί μου φαγητά, να μην πάω με τα περάκια γεμάτα στο σπίτι πίσω. Και ο Μάριος εδώ έχει στείλει πω ένα ριζότο βλέπω.
1: Άλλο πράγμα. Τι γίνεται με το ριζότο, ρε παιδιά? Στο τέλος θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα και θα βγάζουμε πυρκάκια.
0: Σταμάτα, μωρ και εσύ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι
0: μην πούμε
1: το
0: για
1: ριζότο
0: φαγητό κατευθείαν να συνδυάζει την τουαλέτα.
1: Κάθε μέρα
0: εσύ
1: ριζότο. Πάντα συνδυάζεται. Η ίδια η φύση το κάνει αυτό, Άννα μου, η βιολογία. Ποιο είμαι εγώ να πάω κόντρα? Ποιο είμαι εγώ όμω. Γιατί με αρκετά ακούσαμε για ριζότα και άλλες τις βλακίες,
0: ναι.
1: Να πάω κόντρα στον απόλυτο μπουφέ. Με πλούσιες γεύσεις και απόλυτο φρεσκοκομμένο
0: πού
1: γύρο.
0: Πού είναι.
1: Πού άλλο, παιδάκι μου, στο εστιατόριο 1055. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως και Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή, μα και Σάββατο. Και κάθε Σάββατο Κυριακή μια επιπλέον εκπληξούλα. Στο 1055 λοιπόν, ρέστοραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-24-21-055.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Μην φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
1: Παρακαλώ.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσει και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Jump.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη, από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε!
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
18: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Dear Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ. Festival με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
19: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
20: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
21: Καλώς τα Αλάνια, εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 6 του Μάη και λίγο πριν το ρολόι δείξει 8. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ είμαστε για να πούμε τα καλύτερα.
22: Στους καλύτερους με τα καλύτερα μηνύματα. Πού αλλού, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και online. Θα μου πεις πώς, soundist.gr, κάτω ρυθμό 949. Θα σου πω, μπες εκεί και θα καταλάβεις.
21: Λοιπόν, επίσης ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού χτυπάει κάθε μέρα στο πρωινό, στο Βασίλη Φουρτούνη, είναι Αθηνά Φαλίδου και την Πέτη Μαγκύρα. Τρία στοιχεία διαφορετικά και αυτά μπορούν να σου οδηγήσουν πιο κοντά από 150 μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν, ναι, κέρδισε. Κέρδισε η Ευαγγελία, κάλεσε πρώτη και κέρδισε 450 ευρώ. Γιατί όμως, τι ζητούσε το ραντάρ σήμερα? Έψαχνε μια γυναίκα που να έχει γεννηθεί το καλοκαίρι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Αυτοί είναι οι τρεις μήνες. Αρέσουν, δεν αρέσουν, αυτοί είναι. Να έχει δύο παιδιά και να είναι έγκυος στο τρίτο. Πιάσαν τόπο τα λεφτά, έλα!
22: Πιάσαν τόπο τα λεφτά, ας ελπίζουμε να μην σπάσαν τα νερά.
21: Όχι, μωρέ, και εγώ δεν νομίζω.
22: Δεν πειράζει, τις πληρώνουμε και εδώ έξτρα διαμονή στο νοσοκομείο.
21: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες και όπως ξέρετε έχουμε αποκλειστικότητα. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: γίνεται λοιπόν και Γιάννης Πλούταρχος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Λάνια μου. Εδώ λοιπόν, κάπως έτσι θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Πρωτού όμως φτάσουμε στο τέλος, να σας προτείνω την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη.
0: Πού είναι, πού
1: 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. Το απόλυτο φεστιβάλ. Όπα Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, όπου εκεί πέρα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά στη σκηνή την μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους Ότρα Ρότα, τους Σουρλουλού, τους Διονυσιακούς, Βουκολική Διατραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο από χορό, παλμό και ένταση, το οποίο φυσικά και παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτηριάκι σας από 8 ευρώ πουλά στο more.com και γίνετε μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
0: Ψήθηκα λοιπόν. Εμείς ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στο Θοδωρή Μαραντίνη. Μια νύχτα εκτός ρυθμού όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10 και σήμερα έχετε την τιμητική σας μιας. Και εσείς θα πρέπει να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937-949-949 και να πείτε στο Θοδωρή ποιο τραγούδι αφιερώνεται αυτή την περίοδο στον εαυτό σας, παιδί μου.
1: Ακριβώς. Ο οποίος φεύγει 10 η ώρα και στην αλλαγή σκυτάλης έρχεται Κορίτσαρος Σωστός Γενίτσαρος, Έλληνα Ντάντζελο, 10 με 11 στο ρυθμό 949. Εμείς μέχρι το αυριανό επεισόδιο σας φιλούμε, αναχωρούμε και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για τότε.
0: Αριβεντέρτσι.
2: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Θέση στο Final Four της Αθήνας έκλεισε ο Ολυμπιακός μετά την τρίτη διαδοχική νίκη του κόντρα στη Μονακό, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 105-82. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Με στόχο να σκουπίσει και εκείνος με τη σειρά του τη Βαλένθια και να εξασφαλίσει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο στο φετινό Final Four στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ισπανική ομάδα μπροστά στο κοινό του. Στο Champions League, η Arsenal επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Μάχη για να προκύψει ο δεύτερος φιναλίστα απόψε στο Μόναχο ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
9: μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
21: Σκάντε
17: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
28: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
29: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
30: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
31: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
32: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
31: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
33: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
34: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
35: Καλώς ήρθες. Ναι, εδώ στο γνωστό ραντεβού, στο ρυθμό 949. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαι εκτός ρυθμού και αν δεν είσαι και εσύ, θα σε βγάλω εγώ εκτός ρυθμού. Γιατί όταν θα σε βγάλω εκτός ρυθμού, θα βρεις τον εαυτό σου και μετά θα με ευχαριστείς. Και άντε να με βρεις για να με ευχαριστήσεις. Καλά, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Έρχεται εδώ το ρυθμό κάθε Τετάρτη 8 με 10. Με βρίσκεις, κάνουμε ένα high five και όλα πάνε καλά. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε πολύ κεφάτοι. Το καταλάβατε μάλλον όλοι. Και κουνάτε το κεφάλι σας και λέτε τι έχει πάρει πάλι αυτός. Όχι, δεν έχει πάρει τίποτα, είναι έτσι, μπράβο. Το χειροκρότημα είναι η τροφή του καλλιτέχνη. Αλλά επειδή έρχεται καλοκαίρι, θέλω δίαιτα. Λοιπόν, και ήρθε πολύ γρήγορο. Ρε παιδί μου, μπήκε πολύ γρήγορο ο ήλιος και δεν προλάβαμε να κάνουμε δίαιτα. Τι θα γίνει? Γιατί μπήκε τόσο γρήγορο το καλοκαίρι? Τέλος πάντων, άλλο θέμα, άλλη εκπομπή. Κάθε Τετάρτη τι κάνουμε εμείς εδώ? Βγαίνουμε εκτός ρυθμού. Βγαίνουμε εκτός προγράμματος, τα χάνουμε και κάνουμε πανικό όσους είναι γύρω και προσπαθούν να μπουν σε πρόγραμμα. Όχι, εμείς θα τους βγάλουμε το πρόγραμμά τους. Και έχουμε και ένα θέμα. Πίσω από το θέμα έχουμε ιστορίες. Πίσω από τις ιστορίες κρύβονται πάντα τραγούδια. Και πίσω από τα τραγούδια και άλλες ιστορίες. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Σήμερα είναι λίγο προσωποκεντρική εκπομπή. Με ποια έννοια? Θέλουμε να αφιερώσουμε στην πάρτι μας ένα τραγούδι. Γιατί το γουστάρουμε, γιατί το αξίζουμε, γιατί αν δεν το κάνει κάποιος άλλος, κάνε το εσύ, ρε αδερφέ, να τελειώνει, έτσι. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον εαυτό σου. Ναι, το δικαιούσε. Μπορείς και εδώ είναι ο χώρος που μπορείς να το κάνεις. Μέσα στη βδομάδα αρκετοί στείλατε τραγούδια που γουστάρετε και αφιερώνετε στον εαυτό σας και κάποιες ιστορίες πίσω από αυτό. Θα τα ακούσουμε όλα. Ελπίζω θα προλάβουμε. Αν παρόλα αυτά δεν πρόλαβες μέσα στην εβδομάδα, έχεις συντονιστεί μόλις τώρα και σου ήρθε μπαμ, το τραγούδι που είναι για σένα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, σου δίνει τη δυνατότητα γιατί η τεχνολογία είναι με το μέρος μας. 6937-949-949. This is Viber. Στέλνεις είτε ηχητικό μήνυμα είτε γραπτό και εμείς είμαστε εδώ για σένα και μας λες ποιο τραγούδι γράφτηκε για εσένα αυτή τη στιγμή και σε αντικατοπτρίζει. Επίσης, αν είσαι πιο θαραλέος και έχεις όρεξη να τα πούμε, γιατί όπως βλέπεις έχω και εγώ πολύ όρεξη να τα πούμε, και καλό θα είναι να πάρεις στο 210-68-35-722. Η Έλενα Ντάντζελο είναι εδώ πάλι ο σωτήρας μου, ο φύλακας άγγελός μου. Λίγο, στάζει λίγο σήμερα, ε.
0: Όχι,
35: όχι, αλήθεια.
0: Με ακούς
35: με προσοχή. Γιατί? Φαντάζομαι ότι πρώτη φορά τελείωσε το χαλί. Εντάξει, λοιπόν, βάλε τραγούδι. Βάζω τραγούδι εγώ. Γιατί να το βάλεις εσύ, αφού εγώ πρέπει να το κάνω. Και τα ξαναλέμε σε λίγο. Εντάξει, σταματάω. That's it.

0: Καλά τα λέει ο συνονόματος, καλά τα λέει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε κάποιον αυτό το τραγούδι κάπως κολλάει στη ζωή του αυτή τη στιγμή, αλλά το θέμα μας, υπενθυμίζω ποιο είναι. Σήμερα αφιερώνουμε τραγούδια στην πάρτι μας. Γιατί μας αξίζει, γιατί το θέλουμε. Λοιπόν, μην είσαι ντροπαλός, στείλε. 6937-949-949. Ποιο τραγούδι γράφτηκε για σένα? Ποιο τραγούδι αυτή τη στιγμή το ακούς και λες, ρε φίλε, ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, να δούμε κάποια ηχητικά μηνύματα που στείλατε μέσα στην εβδομάδα και ζητήσατε τραγούδια. Πρώτον, έχω τον Βαγγέλη, ο οποίος θέλει να ζητήσει για να δω.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
1: Και το τραγούδι που αφαίρεσα στον εαυτό μου είναι το Έκτοτος Άγγελος του Οικονομόπουλου.
0: Α, ωραίος ο Βαγγέλης. Θα ήθελα να ακούσω και την ιστορία, πώς έτσι ταυτίζεται με το Έκτοτος Άγγελος. Θα ακούσουμε το τραγούδι και αν ακούει ο Βαγγέλης, θα τον περιμένω να πάρει στο 210-68-35-722 να μου πει γιατί θεωρεί ότι είναι Έκτοτος Άγγελος.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο έκδοτος άγγελος και ίσως τελικά όντως να ταιριάζει σε πολλούς. Ίσως να ταιριάζει σε πολλούς, δεν ξέρω. Κάπως έτσι το νιώθουμε εμείς οι άντρες αυτό. Ε? Ο γιατρός είπε να λέτε ναι στους άντρες όταν λένε για έκδοτο άγγελο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα το θέμα μας είναι το τραγούδι που αφιερώνουμε στην πάρτι μας, στον εαυτό μας, στο ατομάκι μας, το ωραίο. Λοιπόν, οπότε είτε είναι ανεβαστικό, είτε είναι κάτι που λίγο έτσι σε αυτομαστιγώνει για κάποιο λόγο, δεν έχει σημασία. Όλα είναι μέσα στη ζωή και όλα χρειάζονται. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και γι' αυτό μας λένε και εκτός ρυθμού. Άλλωστε θα μας λέγανε απλά ρυθμού. Λοιπόν, οπότε μπορείς να στείλεις στο 6937-949-949 ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι έχει γραφτεί για σένα. Εντάξει. Να δούμε λίγο ο Δημήτρης τι πιστεύει.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Να είσαι καλά.
1: Το τραγούδι που αφιερώνω στον εαυτό μου είναι το Επιπτώσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Ωρε φίλε, ποιος ξέρει τώρα τι έχει συμβεί. Δεν μου τα λέτε όμως όλα. Μου λέτε, με φτιάχνετε και μετά με αφήνετε εκεί πέρα αναμένο. Δηλαδή, πείτε λίγο, γιατί Επιπτώσεις, γιατί έκτοτος άγγελος. Δώστε λίγο ιστορίες.
2: Πώς τρελαθώ.
0: Μα ναι, θα ήθελα να με τρελάνετε τώρα, είμαι και σε κρίσιμη ηλικία. Πείτε λίγο, γιατί. Τέλος πάντων, θα βάλω τις Επιπτώσεις και σε παρακαλώ, αν Δημήτρη μου μας ακούς, πάρε λίγο να μου πεις γιατί.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Να σου πω κάτι, εγώ θα κρατήσω το αγανάκτησα εδώ. Και θα αφιερώσω μόνο αυτό το συγκεκριμένο στίχο σε μένα. Έτσι, σήμερα γιατί μπορώ, γουστάρω και μπορώ να το κάνω, εντάξει. Και όποιος νιώθει αγανάκτησα, το αφιερώνω και αυτού. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε. Αν είστε στον δρόμο κολλημένοι, θα προσπαθήσω λίγο να σας φτιάξω τη διάθεση, να μην σας βγάλω εκτός λωρίδας, μόνο εκτός ρυθμού. Κατά τα άλλα, αν είστε σπίτι, χαλαρώστε, βάλτε ένα ποτάκι και σκεφτείτε ποιο τραγούδι θα τέργεζε αυτή τη στιγμή στη ζωή σου. Έτσι, ποιο τραγούδι, ποιο είναι το soundtrack αυτού του λεπτού, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη βραδιά. Ναι, έχω και άλλη πρόβα μετά. Θα πάω τσίτα. Λοιπόν, 6937. Σε ευχαριστώ. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. 6937-949-949 είναι το Viber, στο οποίο μπορείς να στέλνεις ηχητικά ή γραπτά μηνύματα και να ζητάς τα τραγούδια που γράφτηκαν για σένα ή το τραγούδι. Και στο 2-10-68-35-722 παίρνεις τηλέφωνο και συζητάμε επί παντός επιστητού. Γιατί δεν μασάμε και μπορούμε. Λοιπόν, ποιος, για να δούμε λίγο τι έχει γίνει τώρα εδώ.
1: Το τραγούδι που μου αφιερώνω είναι το «Εξηγήστε μου».
0: Κατευθείαν στο ψητό καταρχάς. Μ' αρέσει. Δεν έχει ούτε γεια, ούτε καλησπέρα, ούτε τίποτα. Το τραγούδι είναι αυτό. Εντάξει, άντε με τα πάρω τώρα και γίνει και κανένας χαμός. Λοιπόν, και πολύ καλά κάνεις και στο αφιερώνω κι εγώ γιατί μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.

0: πολύ πολύ σωστός, πολύ σωστός, που ταυτίστηκε με αυτό το τραγούδι και το μήνυμα πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10 εδώ θα τα λέμε, όπως τα λέμε και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να πεις ποιο τραγούδι έχει γραφτεί για σένα, έχετε στείλει και μηνύματα, έχω και μια τηλεφωνική γραμμή. Μην φύγεις, Νικήτα, θα τα πούμε σε λίγο. Περίμενε, γιατί η Βασιλική έχει κάτι να μας πει.
1: Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του ρυθμού.
0: Γεια σου.
1: Τραγούδι που αφιερώνω στον εαυτό μου το τελευταίο διάστημα και γενικότερα.
0: Και γενικότερα.
1: Είναι το «Μη αναπνοή» του Αντώνη Ρέμου.
0: Ρέμος Forever, έχω να πω, και στο ρίχνω αμέσως για σένα. Πάρ' το!

0: Αυτό λοιπόν αφιερώνει η Βασιλική στον εαυτό της. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν μας είπε. Αν θέλει να μας πει, εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε. Είμαστε γεμάτοι αυτιά και να το σχολιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, βρήκαμε τον πρώτο θαραλέο και πολύ χαίρομαι όταν γίνεται αυτό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ο Νικήτα, σωστά? Νικήτα? Hello? Μ' ακούς? 1, 2.
1: Ναι, το ρίχνω, καλησπέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Μ' ακούς, είμαι καλά, εσύ?
0: Και εγώ πάρα πολύ καλά σήμερα. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στο σπίτι, ήμουν στο αυτοκίνητο και μόλις γύρισα σπίτι και μπήκα από το ίντερνετ να συνεχίσω την εκπομπή.
0: Α, μπράβο. Ελπίζω να έχεις καλό πρόγραμμα.
1: Γενικά ίντερνετ, είναι φαν του ρυθμού γενικότερα, αλλά θα σε επικράνω λίγο. Ακούω το πρωί πιο πολύ, το απόγευμα δεν προλαβαίνω, Θεόδωρη.
0: Δεν πειράζει. Εγώ να ξέρεις ότι είμαι εγώ για την τέχνη. Το κάνω αυτό, δεν με πειράζει. Και τα παιδιά του πρωινού είναι πολύ φίλοι μου, οπότε δεν με πειράζει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό ακριβώς. Επίσης δεν πληρώνομαι με το ποσοστό ακροαματικότητας, οπότε πάλι δεν με πειράζει.
1: Επίσης θέλω να μεταφέρω και μία ερώτηση δικιά
0: για μου. Πες, ό,τι θες. Ναι.
1: Και θέλω να την πω εδώ.
0: Είναι το μέρος, το σωστό.
1: Μπορεί ο ρυθμός, αφού είμαστε τόσο μεγάλοι φαν, παίζουμε και το πρωί στα παιχνίδια και όλα αυτά, πότε θα κάνει, βρε αδερφέ, ένα open house, ένα δοκιμαστικό κάτι, και εμείς που θέλουμε να ασχοληθούμε, να δούμε πώς είναι.
0: Θέλεις να μας πάρεις τη δουλίτσα? Συγγνώμη, θέλεις να δοκιμαστείς, ε?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Οκ, λοιπόν, ποιες μέρες σε βολεύουνε?
1: Συνήθως. Θα με τρελάνεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Θες να έρθεις, ας πούμε, την επόμενη Τετάρτη δεν γίνεται. Υπάρχει λόγος. Τη μεθεπόμενη Τετάρτη το βράδυ, το απόγευμα, να περάσεις από εδώ να κάνεις ένα δοκιμαστικό. 8 με 10.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω την αλήθεια, μην το θέσουμε για κόμπο, να το μιλήσουμε λίγο.
0: Α, θες και να γίνεις, αλλά εντάξει, τέλος πάντων μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο.
1: Δηλαδή είμαι μέσα με τα χίλια, πώς να σου πω.
0: Κοίταξε, να σου το πω και διαφορετικά. Εγώ εδώ θα είμαι. Οπότε, αν θέλεις τη μεθεπόμενη σου Τετάρτη να βρεθείς εδώ και να έχεις αυτό τον χρόνο αυτό, να κάνεις, ρε παιδί μου, ένα δικό σου δοκιμαστικό, αν θες να το πούμε. Live παιχνίδι, κάτι, να το δούμε, να το κάνουμε. Και μπορεί να προκύψει μια καριέρα από εκεί.

0: Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Ένα 20% από τα έσοδά σου και από εκεί πέρα μπορείς να προχωρήσεις ελεύθερα την καριέρα σου, ό,τι κάνεις, ό,τι προκύψει.
1: Για νούμερα θα μιλήσεις με το manager μου. Δυστυχώς δεν ανακατεύω.
0: Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Έχω μιλήσει με πολλούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω, να ξέρεις.
1: Έγινε, Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους που ακούνε.
0: Σήμερα έχεις κάποια σχέδια, πρόγραμμα, κάτι θα κάνεις ή θα αράξεις σπίτι?
1: Σήμερα θα κάτσω σπίτι μου να κάνω μια εργασία που πρέπει να παραδώσω για το πανεπιστήμιο. Και...
0: Α, τι σπουδάζεις?
1: Είμαι γεωπονικό πανεπιστήμιο στη ζωική παραγωγή.
0: Άμα. Και είσαι ποιο έτος, αν επιτρέπετε?
1: Στο τέταρτο.
0: Άρα τελειώνουμε.
1: Όχι, έχουμε πέντε.
0: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, δεν είσαι πρώτο ετή, αυτό εννοώ. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, σε 6-7 χρόνια θα έχει τελειώσει. Μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχει κάποιο τραγούδι που αφιερώνει στον εαυτό σου αυτή την περίοδο, α πούμε, λίγο πριν ξεκινήσει την εργασία?
1: Φυσικά. Αφιερώνω στον εαυτό μου το παραδόσιο τη Πέγγι Ζήνα.
0: Γιατί, αν επιτρέπετε, ή κάποιο συγκεκριμένο στίχο που αυτή τη στιγμή σε αγγίζει και σε εκφράζει που θα τον έκανε στατουάζ, α πούμε, ή το γενικότερο νόημα?
1: Το γενικότερο νόημα ότι πρέπει καμιά φορά να αφινόμαστε στο πώς μας πάει η ζωή και όχι στο αυτό που θέλουμε εμείς να γίνει, στο πώς έρχονται τα πράγματα. Παραδεινόμαστε.
0: Α, είσαι καλός. Λοιπόν, σε περιμένω την άλλη Τετάρτη, την παράλληλη Τετάρτη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία στην εργασία σου.
1: Ευχαριστώ.

0: Αυτά είναι λοιπόν. Εδώ είμαστε για σένα. Είναι ο ρυθμός 949, είναι το εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και το θέμα μας είναι το τραγούδι που αφιερώνουμε στον εαυτό μας. Έχουμε ακούσει πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραία τραγούδια. Μπορείς να συνεχίσεις να στέλνεις τα τραγούδια που ζητάς στο 6937-949-949, δηλαδή στο Viber, είτε με ηχητικό είτε με γραπτό μήνυμα. Βλέπω και άλλα. Έχει στείλει Μαρία, η Ευτυχία, η Κική, μια άλλη Μαρία. Και άλλη Μαρία. Τι γίνεται με τις Μαρίες? Έχουμε πολλές Μαρίες. Πολύ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, ή μπορείς να καλέσεις όπως ο Νικήτας στο 210-68-35-722 να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, ρε παιδί μου, και να καταλήξουμε στο θέμα που θέλεις. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η στιγμή να σου παίξω ένα τραγούδι που εκφράζει εμένα γενικά. Έτσι, οπότε θα παίξω έτσι ένα κατητής μικρό και έτσι μου επιτρέψεις και μετά θα πω και άλλα, και ένα ακόμα που με εκφράζει. Δηλαδή σήμερα θα πω δύο που με εκφράζουν. Γιατί μπορώ.
1: Θοδωρά, ρίχτω.

0: κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί. Don't worry, be happy.
1: Και πιο τρελός στίχος τώρα.
0: Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά, αν κοιταχτείς και έχεις βγάλει, don't worry.

happy. Φτάνει ρε παιδί μου, φτάνει. Εντάξει, είπαμε, don't worry, be happy. Λοιπόν, ελπίζω να σου φτιάξει λίγο το κέφι αυτό. Συνεχίζω με κάτι. Ναι, ναι, ρε, ρίξε ένα χειροκρότημα, κάτι να συνέλθουμε. Start του MTV. Αχ, ευγενής πόθος. Λοιπόν, η Μαρία Πρέκα ζήτησε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Ζήτησε τον υπεράνθρωπο του Σάκη Ρουβά, γιατί έχει δύο αγόρια στην εφηβεία και η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Πω, πω. Superwoman. Μαρία μου, για σένα το επόμενο τραγούδι.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος λοιπόν με την τραγουδάρα του. Τον φιλοξενήσαμε και στη νύχτα εκτός ρυθμού. Περιμένουμε ημερομηνία προβολής και θα σε ενημερώσω κατευθείαν για το πότε μπορείς να δεις αυτή την υπέροχη νύχτα και πόσο ωραία περάσαμε με τον Πάνο Κιάμο. Λοιπόν, την Κυριακή ξέρεις τι είναι, έτσι. Γιατί πρέπει να είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Είναι η γιορτή της μητέρας. Δεν ξέρω αν το θυμόσου, να το έχεις, αν το έχεις σημειωμένο. Κράτω μια σημείωση να πάρεις τη μανούλα να της πεις χρόνια πολλά, να της πάρεις ένα τριαντάφυλλο, να την πας για φαγητό, ό,τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις στη γλυκιά μανούλα. Εμείς από την άλλη σου έχουμε μια δράση εδώ να προτείνουμε που μπορεί να σε ενδιαφέρει στις 9 και 10 Μαΐου με το Σουπλίν και τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Infinite και Elixir. Θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με δύο stage αφιερωμένα στη γιορτή της μητέρας. Για τις δύο μέρες αυτές λοιπόν, γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση θα ανέβει λίγο περισσότερο, καθώς ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντος live από τις 12 μέχρι τις 2 με τη Μαντώ Γαστερά του. Και έτσι θα γεμίσει η μέρα μουσική και πολλά πολλά χαμόγελα, ελπίζω. Οπότε μπορείτε να πάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Τι άλλο να κάνω για σένα? Τα έχω πει όλα. Εδώ είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Λοιπόν, εγώ έχω να δηλώσω πως.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
0: Φυλάκια.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Cloud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 από κλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
10: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
11: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
10: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
10: Vo Club Athens.
13: Δεν υπάρχει νερά μου.
10: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε!
15: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
16: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
0: εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
1: Καλώς ήρθες. Αν συντονίστηκες τώρα, ακούς εκτός ρυθμού στο ρυθμό. Δεν είναι παράδοξο, είναι αληθινό. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε Τετάρτη τα λέμε εδώ. Βγαίνουμε εκτός ρυθμού, δηλαδή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο πρόγραμμά μας, πέρα από ένα θέμα. Το θέμα μας βοηθάει να χαθούμε εκτός θέματος. Τι λέω τώρα, θα καταλάβεις πολύ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον εαυτό μας αυτή τη βδομάδα, αυτή την εκπομπή, αυτή την Τετάρτη. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια που ο κόσμος νιώθει ότι ταιριάζουν και τον εκφράζουν και συνεχίζουμε με αυτά. Ο τρόπος που το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει μέσα στη βδομάδα, είναι ο εξής. Στέλνεις στο Viber 6937-949-949, είτε ηχητικό μήνυμα, αν θες να ακουστεί και η φωνούλα στον αέρα και να σε ακούσουν τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι, είτε γραπτό μήνυμα και απλά το διαβάζω εγώ με τη δική μου φωνούλα. Ζητάς τραγούδι, αν θες μας λες και την ιστορία πίσω από το τραγούδι ή γιατί σε εκφράζει και εμείς όλα εδώ μεταξύ μας δεν θα μάθει κανείς τίποτα, το λέμε δημόσια σε όλο αυτόν τον κόσμο που ακούει. Λοιπόν, επίσης μπορείς να καλέσεις το 210-6835-722 αν θες να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Και τώρα θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό μήνυμα. Λοιπόν, το οποίο... εκεί, σωστά. Το οποίο είναι ίσως από τα πιο ωραία ηχητικά μηνύματα που έχω ακούσει. Έτσι, οπότε θέλω λίγο να το ακούσετε με προσοχή και να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία μετά. Κική, καταρχάς ευχαριστώ και πάμε να σε ακούσουμε.
20: Θοδωρή μου, καλησπέρα. Είμαι
1: καλησπέρα.
20: Η Κική και σήμερα έχω τα γενέθλιά μου.
1: Χρόνια πολλά, Κική.
20: Κλείνω τα 43. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και δεν αφιερώνω απλώς ένα τραγούδι στον εαυτό μου. Αφιερώνω ένα χαμόγελο, μία αγκαλιά και ένα μπράβο στη γυναίκα που έγινα. Γιατί
1: είσαι
20: μέσα
1: θεά.
20: Μου είμαι πάντα μία dancing queen. Γιατί μια βασίλισσα δεν έχει ηλικία, έχει λάμψη, ψυχή και τι άλλο, ρυθμό.
1: Εννοείται.
20: Dancing queen λοιπόν το τραγούδι. Και σας φιλώ γλυκά από την παραλία της Κατερίνης.
1: Α, τι ωραία.
20: Από εδώ, από τους πρόποδες του Ολύμπου.
1: Τέλειο.
20: Γιατί εμείς εδώ λέμε ότι αν δεν πας στη Μύκονο, έρχεσαι στην παραλία της Κατερίνης. Φιλιά πολλά.
1: Εκπληκτικό. Κική, καταρχάς, χρόνια σου πολλά. Να ζήσεις, Κική, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις χωρίς άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε μια dancing queen. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Η Ελέκτρη μου έφτιαξε τη διάθεση πάρα πολύ, γιατί ήταν και πολύ πεσμένη η διάθεσή μου πριν, όπως καταλάβατε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να παίξουμε στο ρυθμό Dancing Queen. Θα προσπαθήσω να το πω εγώ κάπως.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Εκτός ρυθμού και σήμερα, Τετάρτη, ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, είμαι ο Θόδωρος Μαραντίνης και ψάχνουμε τα τραγούδια που αφιερώνετε στον εαυτό σας. Σήμερα έχει γίνει χαμός, πολύ μου αρέσει. Έχει στείλει και ο Βασίλης και η Άννα και η Πέννη. Sky's the limit είναι το αγαπημένο μου, θα παίξει σε λίγο. Η Πελαγία, πολύ, πολύ ωραία τραγούδια παιδιά. Πάμε λίγο σε διαφημίσεις για να φύγει αυτό από τη μέση και μετά να γίνει χαμούλης.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: εσύ θέλεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
3: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των Νοτίων Προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
2: Καλώς ήρθες λοιπόν στην πιο καλόγουστη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και είσαι το πιο καλόγουστο κοινό για να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή εδώ. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και 8 με 10 κάθε Τετάρτη βρισκόμαστε στο ρυθμό και τον βγάζουμε εκτός ρυθμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνουμε λίγο τα πράγματα ανω κάτω. Γιατί έτσι θέλει λίγο η ζωή, για να υπάρχουμε. Να υπάρχει λίγο έτσι, αλλά το πίπερο, ρε παιδί μου. Έχουμε ένα θέμα. Κάθε Τετάρτη έχουμε ένα θέμα ή ένα καλεσμένο. Θα σου πω γι' αυτό βέβαια. Το δεν το λέω τυχαία. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα, για να μην σε κουράζω, είναι ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον εαυτό σου. Έχει γίνει χαμός. Όλος ο κόσμος θέλει να αφιερώσει τον εαυτό του και πολύ χαίρομαι. Και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε στην πορεία. Αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτή τη δεύτερη ώρα μπορείς επίσης να ζητήσεις αφιερώσεις και να κάνεις. Είναι αυτό που κάνανε παλιά, κάποιοι πολύ παλιοί στο ραδιόφωνο, έτσι από ό,τι έχω ακούσει από διηγήσεις για εκείνη την εποχή. 6937-949-949 μπορείς να πάρεις και να αφιερώσεις ένα τραγούδι κάπου. Επώνυμα, ανώνυμα, με υπονοούμενο. Μπορείς επίσης να πεις να τον καλέσουμε εμείς και να του πούμε: ξέρεις τι, η Μαρία, γεια σου Κώστα, τι κάνεις, είμαστε από το ρυθμό και η Μαρία μας είπε να σε αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Και ο Κώστας εκείνη τη στιγμή, ας ελπίσουμε ότι είναι γνώστης και συνενεί. Αλλά και να μην συνενεί, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Είναι ανθρώπινα, είναι εκτός ρυθμού. 2-10-68-35-7-22 αν θες να συμβεί αυτό το απρόσμενο. Αλλιώς Viber 6-9-37-9-49-9-49. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι το οποίο θες δε θες το αφιερώνεις στον εαυτό σου. Όλοι. Όλη η Ελλάδα το αφιερώνει στον εαυτό της. Ιδίως όταν έρχεται. Εντάξει, καταλάβατε. Δώσ' το! Το βάλε, παιδιά. Ηλία ρίχτο έχεις, δεν έχεις. Δεν έχεις ηλία ρίχτο. Έλα ρε, σε Βαλέρια. Εντάξει.

0: Αχ, αυτός ο λογαριασμός. Αχ, αυτός ο λογαριασμός. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα λαϊκό δημοψήφισμα πανελλαδικό αυτή τη στιγμή και να λέγαμε ποιο τραγούδι σου ταιριάζει πιο πολύ, πιστεύω ότι θα έβγαινε παμψηφί ο λογαριασμός. Δεν θα το κρίνω, απλά το καταθέτω εδώ να υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ηχητικό μήνυμα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε.
1: Καλησπέρα Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι η Άννα και θα ήθελα να αφιερώσω στον εαυτό μου το Αυτό που αγαπάς του Γιώργου Σαμπάνη με τον Κατσιμίχα. Γιατί η μαμά μου που είναι το στήριγμά μου, όταν ήρθανε πάντα δύσκολες στιγμές και πάντα στη ζωή μου έλεγε να κάνω αυτό που αγαπάω και αυτό προσπαθώ να κάνω. Οπότε αφιερώνω στον εαυτό μου αυτό και θα ήθελα πολύ να το ακούσω. Και πολλά.
0: Είσαι εκπληκτική και η μαμά ακόμα πιο εκπληκτική. Και ένα εκπληκτικό τραγούδι στο αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη. Πολύ χαιρόμαστε που το ζήτησες, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και από μας, αν έτσι μας πέφτει λίγο λόγος, να κάνεις πάντα αυτό που αγαπάς.

0: Μα τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Και ό,τι και να πει ο Πάνος Κατσιμίγας, πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ εκτός ρυθμού και ψάχνουμε τα τραγούδια που έχετε αφιερώσει στον εαυτό σας ή που θέλετε να αφιερώσετε. Πάμε ξανά από την αρχή. Λήψη 2. Ψάχνουμε λοιπόν τα τραγούδια που θέλετε να αφιερώσετε στον εαυτό σας, αλλά επειδή έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα που είναι των αφιερώσεων, έτσι κι αλλιώς, ψάχνουμε και τα τραγούδια που αφιερώνετε σε άλλους. Έχουν έρθει ήδη κάποιες αφιερώσεις. Ελπίζω να τα προλάβουμε. Παιδιά, σήμερα είστε on fire. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι μας λέει η Κωνσταντίνα.
1: Γεια! Είμαι η Κωνσταντίνα και αφιερώνω στον εαυτό μου το Αιγαίο από την απόλυτη Άννα Βύση.
0: Και απόλυτη και Αιγαίο και με τόση χαρά, εννοείται, έτσι και λέω, το ακούσατε πρώτη εδώ στο ρυθμό 949, ακούστε το ξανά πολύ πολύ δυνατά.

0: Κώστας Μαρτάκης, το αγαπώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν είσαι πολύ καλός ή καλή στο roasting, και αν είσαι ακόμα καλύτερος ή καλύτερη στο να ταξιδεύεις, να θέλεις να ταξιδέψεις στην Ευρώπη, τότε το μόνο που σου μένει να απαντήσεις είναι πόσο αλάνι είσαι τελικά. Γιατί στα αλάνια μας με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, κάθε απόγευμα 5 με 8, τι κάνεις, βγαίνεις στον αέρα, απαντάς σε τρεις ερωτήσεις που σε στέλνουν σε ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Τι εννοώ? Οι απαντήσεις που δίνεις σχολιάζονται, δηλαδή πόσο καυστικές είναι, πόσο άμεσες είναι. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο αλάνι περνά στον τελικό. Ο μεγάλος νικητής τι κερδίζει? Κερδίζει ταξιδάρα για δύο άτομα στη Μάλτα με το 1824.gr. Και όταν λέμε 1824, δεν θέλω να αγχώνεστε. Εννοούμε και 18 συν 24 και 18 επί 24 και ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός. Μην μπερδευτείτε καθόλου. Οπότε, αν νομίζετε ότι το έχετε, βγείτε στον αέρα και πείτε μας πόσο αλάνι είσαι τελικά. Βέβαια, εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό spoil για να σας προετοιμάσω και να σας αγχώσω και λίγο, γιατί η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, 8 Μαΐου. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε? Άντε να δούμε. Ποιο αλάνι είναι αυτό που θα ταξιδέψει στη Μάλτα, θα μάθουμε σε λίγες μέρες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται. Περισσότερες επιτυχίες έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία. Όλα

0: κυκλοφορία.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Σήμερα 6 Μαΐου είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι να κάνω τώρα για να συνεβάσω τη διάθεση. Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω. Θα βάλουμε και θα ακούσουμε μαζί αυτή τη μεγάλη τεράστια αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γιατί ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζει στο ρυθμό 949 αποκλειστικά το νέο του σίγγλ Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα, δυναμική ενέργεια, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Οπότε, χωρίς άλλα λόγια, είπαμε τα πολλά λόγια πολλές φορές, είναι και μεγάλη φτώχεια. Γι' αυτό δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα αυτή μαζί. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Με Παντελή Παντελίδη και αυτή την τραγουδάρα θυμάμαι, θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν όπως και κάθε Τετάρτη μετά το Εκτός Ρυθμού μαζί έως και αυτή τη στιγμή. Βέβαια τώρα θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο, ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Η Μαρίνα Σταυράκη. Ναι. Το απόλυτο είδωλο. Α. Όλοι γράφουν γι' αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία. Είχε αποκαλύψει, παιδιά, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Αλλά τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα. Έλα, κουνηθείτε.
2: Σε δύο ρούμια βρούμια του λέει αυτή.
3: Νέρντε νέρντε, τσοκ μερσί, τσοκ παρασί. Ω, κιουζέ.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι.
2: Θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
3: Να είναι έγκυος το τρίτο.
4: Okay. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
4: Βαγγελία.
3: Ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
4: 29 Ιουνίου.
3: Έχεις δύο παιδάκια?
4: Ναι, ναι.
1: Και?
3: Και είσαι έγκυος το τρίτο?
4: Ναι, ναι.
3: Μπράβο, γέννησε!
1: 450 ευρώ μετρητά.
3: Βαγγελίτσα, βάγγελιο. Να πάνε όλα τέλεια.
1: Με ένα πόνο.
3: Με ένα πόνο και,
1: και
3: με το καλό.
0: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI. Ρυθμός 949.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI. Ρυθμός 949.